Mendoza. ¡Vamos!

0: Azul.
1: Diminuiu.

Sure.

santi. Le parole

0: Ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 βατς και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλή σας μέρα, φίλε κροατές. Χρόνια πολλά σε όλες και όσους γιορτάζουν αυτές τις ημέρες. Το σημερινό μας πρόγραμμα παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον, μια και συμπίπτει με το 15 Αύγουστο και την κοίμηση της Θεοτόκου. Θα ακούσετε συνεντεύξεις, ειδικές εκπομπές, επιλεγμένη μουσική όπως το συνηθίζουμε και φυσικά τα διαφημιστικά μας. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους μια πολύ καλή ακρόαση.

Η κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται στις 15 Αυγούστου κάθε έτος. Τρεις ημέρες πριν το γεγονός, ένας άγγελος ανήγγειλε στην Παναγία την επικείμενη μετάστασή της. Η Θεοτόκος δέχθηκε με χαρά το μήνυμα και μετέβη στο όρος των ελαιών για προσευχή. Τα δέντρα έκλειναν τα κλαδιά τους προσκυνώντας την Κυρία του Κόσμου. Επιστρέφοντας στο σπίτι της στο όρος Σιών, προετοίμασε όλα τα αναγκαία για τον ενταφιασμό της. Κάλεσε τις συγγενείς και γειτόνισσες ανακοινώνοντας τους την επικείμενη εκδημία της. Της παρηγόρησε υποσχόμενη προστασία μέσω των προσευχών της για ολόκληρο τον κόσμο. Τους παρέδωσε ως σύμβολο νίκης και αυθαρσίας ένα κλαδί φοινικιάς. Άφησε επίσης εντολή να δοθούν τα δύο φορέματά της σε φτωχές χείρες. Ξαφνικά σύστηκε το σπίτι και εμφανίστηκαν οι Απόστολοι από όλα τα πέρατα του κόσμου. Μαζί τους ήταν Άγιοι Ιεράρχες όπως ο Ιερόθεος και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Θρηνούσαν για τον αποχωρισμό, αλλά χαίρονταν για την ένωσή της με τον Υιό της. Η Παναγία ζήτησε να μην θρηνούν και να διατηρήσουν το σώμα της στη στάση που θα έπαιρνε. Έφτασε και ο Απόστολος Παύλος προσφέροντας την τιμή του. Η Θεοτόκος ξάπλωσε στο νεκρικό κρεβάτι και προσευχήθηκε για την ειρήνη του κόσμου. Με χαμογελαστό πρόσωπο παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού της. Εμφανίστηκε ο Χριστός συνοδευόμενος από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και πλήθος αγγέλων. Η τελευταία της έγινε χωρίς πόνο, όπως ανώδυνος ήταν και ο τόκος της. Οι Απόστολοι έψαλαν επιτάφιους ύμνους με επικεφαλής τον Ιωάννη τον Θεολόγο που κρατούσε φοινικό κλαδό. Άγγελοι ένωσαν τις φωνές τους με τον λαό που ακολουθούσε. Εβραίοι άρχοντες προσπάθησαν να ανατρέψουν το σκήνομα, αλλά τυφλώθηκαν από θεία δικαιοσύνη. Ο ιερέας Ιεφωνίας άγγιξε το φέρετρο και τα χέρια του αποκόπηκαν ως θεία τιμωρία. Μετανόησε και αποδέχτηκε την πίστη θεραπεύοντας άλλους τυφλωμένους συντρόφους του. Οι Απόστολοι ενταφίασαν το σώμα της Θεοτόκου στη Γεθσημανή και προσεύχονταν για τρεις ημέρες. Ο Απόστολος Θωμάς που απουσίαζε ζήτησε να ανοιχθεί ο τάφος. Διαπίστωσαν όλοι πως το σώμα είχε μεταστεί στους ουρανούς. Μόνο το συνδόνι είχε παραμείνει διατηρώντας το σχήμα του σκηνώματος. Η Θεοτόκος αναστήθηκε σωματικά και αναλήφθηκε κοντά στον Υιό της για να πρεσβεύει για όλο το ανθρώπινο γένος.

το νησί της Παναγίας. Ο επισκέπτης, μόλις αντικρίσει το λιμάνι του νησιού, ξεχωρίζει τον μεγαλοπρεπή ναό της μητέρας του Θεανθρώπου. Εδώ οι άνθρωποι βρίσκουν παρηγοριά στον πόνο. Η μάνα του Χριστού περιμένει να τους βοηθήσει και να πραγματοποιήσει τις δεήσεις τους. Άνθρωποι απελπισμένοι στηρίζουν την ίασή τους στην θαυματουργή εικόνα της Μεγαλόχαρης.

Η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ανεβρέθη την εποχή του Μητροπολίτου Γαβρίλ 1810-1833. Το 1823 η αξίνα των εργατών που είχαν αναλάβει την μπλακόστρωση του ναού χτύπησε πάνω στο Άγιο Ξύλο. Αμέσως άρχισαν να σκάβουν προσεκτικά και γρήγορα φανερώθηκε ο άγγελος με τον κρίνο. Από τότε η περιφορά στα στενά δρομάκια της Τίνου πραγματοποιείται με ευλάβεια κάθε χρόνο. Οι πιστοί σειραίουν από όλα τα μέρη της Ελλάδας για να καταφέρουν να προσκυνήσουν τη χάρη της. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για την κατασκευή του ναού βοήθησαν όλοι οι κάτοικοι του νησιού. Μέσα σε ένα χρόνο η αποπεράτωση της ιερής σκέπης είχε ολοκληρωθεί. Η πλατητέρα των ουρανών δεν αρνήθηκε ποτέ και από κανέναν αίτημα το οποίο προερχόταν από τα βάθη της καρδιάς. Χαρακτηριστικό περιστατικό ο κίνδυνος προσέγγισης στο λιμάνι από ένα αγγλικό πλοίο γύρω στα 1823. Παρότι ο πλοίαρχος Τάξ και ο υποπρόξενος ήταν καθολικοί, ζήτησαν την επικουρία της Θεομήτωρος για να μην συντριβούν στους βράχους. Η Θεία Χάρη της προστάτευσε το Βρετανικό πολεμικό και ο πλοίαρχος πρόσφερε για το θαύμα της Αγίας Εικόνας 100 δίστελα. Η έβρεση της Ιερής Εικόνας εορτάζεται στις 30 Ιανουαρίου. Οι Τινιακοί ευγνωμονούν την Αϊπάρθενο ως την προστάτηδα του νησιού τους. Σημαντικοί καλλιτέχνες της νεότερης ελληνικής ιστορίας γεννήθηκαν στο νησί της Υπεραγίας Δέσποινας. Στο κτηριακό συγκρότημα του ναού φιλοξενούνται εκθέματα του Νικόλαου Γίζη, του Γιαννούλη Χαλεπά, του Γεωργίου Βιτάλη, του Γιάννη Βούλγαρη και άλλων. Επίσης, το σπουδαιότερο έκθεμα από τα κοιμήλια είναι η χάρτα του Ρίγα. Τέλος, ο επισκέπτης μπορεί να δει το μαυσολείο της Έλλης. Από τη μαύρη

Στις δύσκολες ώρες του έθνους προσφέρθηκαν τα χρυσά και αργυρά αφιερώματα του ναού για να καλύψουν τις ανάγκες του αγωνιζόμενου λαού μας. Ο προσκυνητής μπορεί να επισκεφθεί και την μοναδική εκθέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας αφιερωμένη στην Παναγία στο Βοτσαλωτό του Ιδρύματος. Η γραφικότητα της φυσικής ομορφιάς της Τίνου θα μαγνητήσει ακόμη και τον περαστικό επισκέπτη της. Η άσπηλη λευκότητα των παραδοσιακών οικισμάτων της και οι γαλάζιες αντάβιες του θαλασσόβρεχτου πέπλου της τονίζουν το θείο σημείο του Κυκλαδίτικου νησιού. Στενά δρομάκια που μπορεί να τα διαβεί κανείς αναπολώντας εικόνες από παλαιότερες εποχές. Να ξεχαστεί μέσα στη βουή των μικροπολιτών και την κοσμοσυρωή των επισκεπτών. Το δέος και το φυσικό κάλος παντρεύονται στο νησί της Παναχράντου. Κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος από το πέρασμά του στην Τίνο. Στο μυαλό και στην καρδιά του θα φυλαχθεί η θεόσταλτη φράση «Χαίρε και χαριτωμένο, ο Κύριος μετά σου». Ολοκληρώνοντας το διπορικό μας στο πνευματικό στολίδι των Κυκλάδων, αξίζει να σας διαβάσουμε το μεγαλινάριον της μεγάλης δοξολογίας και απόλυσης. «Έχουσα τον πλούτον πνευματικών, η Τίνος Παρθένε, την εικόνα σου την σεπτήν ταύτην εορτάζει, την έβρεσιν ενήμνης κηρύττουσα ευσήμως την προστασίαν σου».

0: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend. It's a tradition.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Το χιλιοτραγουδισμένο φεγγάρι, η συντροφιά και η ελπίδα των ανθρώπων της Υπαίθρου, των ρομαντικών και των ερωτευμένων, αλλά και το λιχνάρι της νύχτας σε δύσκολους καιρούς, θα μας κάνει τη χάρη και την τιμή να εμφανιστεί και το φετινό Αύγουστο γεμάτο και χαρούμενο πάνω στον ξάστερο ελληνικό καλοκαιρινό ουρανό. Το Αυγούστου το φεγγάρι παραλίγο μέρα μοιάζει, λέει ο λαός μας, και δεν έχει άδικο. Η Πανσέλινος το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο της γης βρίσκεται χαμηλότερα στον ορίζοντα σε σχέση με τις άλλες Πανσελίνους και αυτό την κάνει να ξεχωρίζει, να φαίνεται μεγαλύτερη και λαμπρότερη. Ιδίως του Αυγούστου και να είναι συνήθως λίγο έγχρωμη, ειδικά μετά την ανατολή της, αλλά και προς τη δύση της, όταν αρχίζει να παίρνει κάτι από το χρώμα της πορφύρας. Εκτός από αυτό, παραδοσιακοί και κοινωνικοί λόγοι έκαναν φημισμένη τουλάχιστον στην χώρα μας την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σε σχέση με τις υπόλοιπες 11 ή 12 Πανσελίνους του χρόνου. Ο ήλιος και το φεγγάρι είναι οι πανάρχαιοι φάροι που καθοδήγησαν τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή. Σχημάτιζαν ένα ουράνιο ζεύγος που από τη μια λατρεύτηκε και από την άλλη σκόρπιζε το φόβο επηρεάζοντας τους απλούς ανθρώπους. Από την αρχαιότητα το φεγγάρι έχει εμπνεύσει τη μυθολογία, την λαογραφία, την ποίηση και τη μουσική.

Στην Κρήτη μπορούμε να αναλογιστούμε τις αμέτρητες μαντινάδες και τα ποίηματα του λαού μας που έχουν πηγή έμπνευση στο φεγγάρι. Φυσικά, το ολόγιαμο φεγγάρι δεν θα μπορούσε να λείπει και από το αθάνατο έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, τον Ερωτόκριτο, όπου με ωραιότατες μεταφορές αποδίδει θαυμάσια τον έρωτα της Αρετούσας αλλά και τον όρκο της. Όλοι τσιφαίνουν άσκημοι, δίχως Αντριάν και Χάρη, και όλοι σαν νύχτα σκοτεινή και ορόκριτος φεγγάρι. Και αλλού, στη γέμιση του φεγγαριού άλλο δεντρό δεν πιάνει, μόνο της αγάπης το δεντρό που πάντα ρίζες κάνει. Αλλά και ο σύγχρονος μαντιναδολόγος δεν πάει πίσω. Ήλιε πως είσαι λαμπερός, δεν έχεις άλλη χάρη, αφού ως βεντάς συναλλαγές έχει με το φεγγάρι.

Το φεγγάρι, όπως ξέρουμε, είναι ο μοναδικός φυσικός δορυφόρος της Γης και ο πέμπτος μεγαλύτερος δορυφόρος στο ηλιακό μας σύστημα. Το όνομα της Σελήνης προέρχεται από τη λέξη Σέλας, που σημαίνει φως, ακτινοβολία. Φεγγάρι ονομάστηκε εξαιτίας της ιδιότητάς της να φέγγει και να είναι το πιο λαμπρό ουράνιο σώμα που φαίνεται από τη Γη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το μέγεθος του γεμάτου φεγγαριού εντυπωσίαζε πάντα τους ανθρώπους, αλλά αυτή η φωτεινότητά του είναι παραπλανητική. Η Γη είναι πολύ λαμπρότερη από τη Σελήνη, καθώς ανακλά τρεις φορές περισσότερο φως. Το φως του φεγγαριού, εκτός του ότι συχνά συντρόφευε μερικές ανθρώπινες δραστηριότητες, έχει και θα έχει στους αιώνες μια σημαντική θετική ψυχολογική επίδραση στον άνθρωπο. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι όταν έχουμε πανσέλινο, το φως του φεγγαριού, ειδικά για τους τροματικούς, κάνει πιο όμορφες τις νύχτες και επομένως επιδρά θετικά και επικοδομητικά στη διάθεσή μας. Τι άλλο μπορεί να κάνει πιο όμορφο το φυσικό μας κόσμο τη νύχτα από το ολόγιωμο φεγγάρι, την αιώνια αυτή νότα χαράς, αισιοδοξίας, αλλά συχνά και μελαγχολίας. Άλλωστε, όταν νυχτώνει χωρίς φεγγάρι, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι, το σκοτάδι είναι βαθύ.

0: Για ποιοτική μουσική και έγκυρη επικαιρότητα, συντονιστείτε αμιγώς στο CFMB 1280 AM.
1: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Sirloin steak 3α 13,58 το pound. Βοδινό μπούτι 8,14 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Μοσχαρίσια πλάτη 8,14 το pound. Φρέσκο κουνέλι 9,95 το pound. Κατεψυγμένα αρνίσια μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9,50 το pound. Στήθος κότας 5,87 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς 4,6 το pound. Αγελαδίσια φέτα 3 κιλά 29,95 το pound. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος 5,87 το pound.
3: Τι είναι όμως η Πανσέλινος και τι η ίδια η Σελήνη? Ας αφήσουμε την συναισθηματική φόρτιση της ημέρας για να κάνουμε ένα πολύ σύντομο επιστημονικό ταξίδι στην γειτόνισά μας, την Σελήνη. Από την αρχαιότητα η Σελήνη είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των αστρονόμων, ενώ μέχρι σήμερα η επιστημονική της μελέτη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Για το σχηματισμό της Σελήνης, οι επιστήμονες έχουν διατυπώσει κατά καιρούς διάφορες θεωρίες. Σήμερα η περισσότερο αποδεκτή θεωρία είναι ότι η Σελήνη δημιουργήθηκε από μια γιγαντιαία σύγκρουση που συνέβη πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ενός μεγάλου σώματος πιθανώς αστεροειδούς με τη Γη. Αυτή η σύγκρουση ανάγκασε υλικό και από τον μανδύα της Γης και από το αστρονομικό αντικείμενο να εκτιναχθεί ψηλά και να μπει σε τροχιά γύρω από τη Γη, όπου αργότερα κυρίως το υλικό αυτό σχημάτισε τη Σελήνη. Μια σημαντική φυσική επίδραση της Σελήνης στον πλανήτη μας είναι σχετική με το φαινόμενο της παλήρειας. Από την αρχαιότητα το φαινόμενο αυτό είχε αποδοθεί στη Σελήνη. Ο Νεύτωνας όμως έδωσε την πλήρη εξήγησή του και το απέδωσε στην έλξη της Σελήνης επί της Γης σε συνδυασμό με την έλξη του ηλίου. Αυτό φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά στον πορθμό του Ευρύπου στη Χαλκίδα, όπου κάθε 6 ώρες αλλάζει κατεύθυνση η ροή των υδάτων. Οι παλιριακές δυνάμεις της Σελήνης επί της Γης βοήθησαν στην σταδιακή ελάττωση της ταχύτητας περιστροφής της Γης. Μπορούμε τώρα να σκεφτούμε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση εάν η Γη είχε αρκετούς φυσικούς δορυφόρους, όπως για παράδειγμα ο Κρόνος που έχει 30 φεγγάρια, ή ακόμα αν η Γη δεν είχε κανένα φεγγάρι, οπότε ο άξονας περιστροφής της θα περιπλανιόταν χαοτικά, καθιστώντας έτσι την εμφάνιση και τη διατήρηση της ζωής δυσκολότερη.

μέση απόσταση της γης από την Σελήνη είναι 384.404 χιλιόμετρα. Έχει σχήμα σφαίρας κατά προσέγγιση με διάμετρο 3.476 χιλιόμετρα, περίπου το 1 τέταρτο της γήινης διαμέτρου, άρα και 64 φορές μικρότερη σε όγκο από τη Γη. Πρώτος υπολόγισε τη διάμετρο της Σελήνης ο περίφημος Έλληνας αστρονόμος Αρίσταρχος, ο Σάμιος, το 310 με 250 π.Χ. Η μάζα της Σελήνης είναι το 1/81 περίπου της μάζας της Γης και η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνειά της είναι το 1/6 της βαρύτητας της Γης. Έτσι, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος βάρους 90 κιλών στη Σελήνη θα ζυγίζει 15 κιλά. Ατμόσφαιρα δεν έχει, ενώ οι θερμοκρασίες ποικίλουν από 135 βαθμούς Κελσίου την ημέρα έως μείον 150 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα στον ησημερινό και κάτω από μείον 233 βαθμούς Κελσίου στους μόνιμα σκιασμένους πολικούς κρατήρες. Όσον αφορά τις κινήσεις της Σελήνης, αυτή εκτελεί τρεις κινήσεις. Περιστρέφεται περί τον άξονα της σε χρόνο 27 ημέρες, 7 ώρες και 43 λεπτά. Έτσι, η σεληνιακή ημέρα διαρκεί 655 ώρες. Κινείται γύρω από τη Γη από τα δυτικά προς τα ανατολικά σε σχεδόν ελλειπτική τροχιά σε χρόνο 27 ημερών, 43 λεπτών και 11 δευτερολέπτων ως προς ένα μακρινό άστρο. Η Σελήνη κινείται γύρω από τον Ήλιο μαζί με την Γη. Ας σημειωθεί ότι η κίνηση της Σελήνης, όπως και του Ήλιου και των άλλων άστρων που βλέπουμε τις νύχτες από τα ανατολικά προς τα δυτικά στον ουρανό, είναι φαινομενική και οφείλεται στην καταντίθετη φορά περιστροφή της Γης περί τον άξονά της. Αποτέλεσμα της περιφοράς της Σελήνης γύρω από τη Γη σε σχέση με τον Ήλιο είναι οι λεγόμενες φάσεις της Σελήνης, δηλαδή το τμήμα εκείνο της Σελήνης που είναι ορατό από τη Γη κατά τη διάρκεια της περιφοράς της περί τη Γη. Η Πανσέληνος ή το γεωμάτο φεγγάρι είναι εντυπωσιακή στην Ελλάδα στα μέσα του Αυγούστου.

Στο φαινόμενο των φάσεων της Σελήνης βασίστηκε η μέτρηση του χρόνου από τους πανάρχιους χρόνους. Το φεγγάρι ήταν το πρώτο αντικείμενο που έδωσε την αφορμή και τη δυνατότητα στους ανθρώπους για τη μέτρηση του χρόνου. Η έννοια του μήνα ξεκινά από την περιφορά της γύρω από την Γη και τις φάσεις της Σελήνης. Έτσι τα πρώτα ημερολόγια που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος ήταν σεληνιακά, αφού στηριζόταν στην παρατήρηση της αναλλαγής των φάσεων της Σελήνης. Πρώτος ο Αθηναίος αστρονόμος Μέτων το 432 π.Χ. ανακάλυψε ότι 235 συνοδικοί μήνες ισοδυναμούν με 19 τροπικά ηλιακά έτη. Ο κύκλος αυτός είναι πρακτικά χρήσιμος, διότι αν καταγράψουμε τις ημερομηνίες των φάσεων της Σελήνης επί 19 συνεχόμενα έτη, οι φάσεις θα επανέρχονται στις ίδιες ημερομηνίες και κατά την ίδια σειρά στα επόμενα 19 έτη και ούτω καθεξής. Η διαστημική εποχή μας έχει συνδεθεί και με την σεληνιακή εξερεύνηση. Ο αγώνας για την κατάκτηση της Σελήνης ανάμεσα στην τότε Σοβιετική Ένωση και τη ΣΥΠΑ τη δεκαετία του 60 οδήγησε σε ένα καταιγισμό αποστολών προς το δορυφόρο της Γης. 1959 το ρωσικό διαστημόπλοιο Λούνα 3 φωτογραφίζει για πρώτη φορά την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Η κορύφωση των διαστημικών αποστολών ήρθε στις 20 Ιουλίου του 1969 όταν δύο Αμερικανοί αστροναύτες πάτησαν στην σεληνιακή επιφάνεια, ενώ τερματίστηκε με την ολοκλήρωση και της τελευταίας αποστολής Λούνα από την Σοβιετική Ένωση τον Αύγουστο του 1976. Σήμερα η Σελήνη θεωρείται ότι είναι ένα νεκρό σώμα γεμάτη σκόνη που δεν κρύβει πια κανένα μυστικό. Εκτός της NASA που σχεδιάζει επανδρομένη αποστολή και δημιουργία διαστημικού σταθμού στο βόρειο πόλο της Σελήνης το 2015 με 2020, ενδιαφέρον για την εξερεύνηση της Σελήνης υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, την Ιαπωνία και την Ινδία. Ο μεγαλύτερος όμως αντίπαλος της NASA σχετικά με τη Σελήνη θεωρείται ότι είναι η Κίνα. Αν και οι Κινέζοι είναι φιδωλοί στις ανακοινώσεις τους, πιστεύεται ότι σε λιγότερο από 10 χρόνια θα υπάρχει κινέζικη βάση στο φεγγάρι.

Από καταβολής κόσμου τα ουράνια σώματα ήταν μια πρόκληση, μια αγωνία και μια απορία για τον ανθρώπινο νου. Μην μπορώντας να τα εξηγήσει, τα ερμήνευσε ως προάγγελο συνήθως δεινών και καταστροφών. Ειδικά για την Πανσέλινο, το πλήθος των λαϊκών μύθων, των δοξασιών, των προλήψεων και των δυσιδαιμονιών ήταν μεγάλο. Έχει συνδεθεί με εγκλήματα, αυτοκτονίες, τελετές μαύρης μαγείας, καταστροφές, ατυχήματα, τον ρυθμό των γεννήσεων και τη γονιμότητα. Το αυγουστιάτικο ολόγιωμο φεγγάρι είναι δώρο της φύσης και του Θεού και για μια ακόμα βραδιά θα κάνει βόλτα στον ουρανό μας για να μας δει και να το δούμε, για να το καμαρώσουμε όπως το έχουν κάνει μέχρι τώρα μέτρητα ανθρώπινα μάτια στον πλανήτη μας. Αφήστε τους αστρολόγους και τους προληπτικούς να προβλέπουν επιτυχίες, εντάσεις ή καταστροφές. Ας ξεχάσουμε για λίγο την καθημερινότητα, ας χαλαρώσουμε και ας απολαύσουμε μια όμορφη βραδιά κάτω από το σελινόφως. Πανσέλινος του Αυγούστου είναι μία από τις πιο κατάλληλες ευκαιρίες για να αφαιθούμε για λίγες ώρες στη μαγεία αυτής της μοναδικής νύχτας, γιατί όπως λέει και το λαϊκό δίστιχο, όποιος δεν επροπάτηξε τη νύχτα με φεγγάρι και την αυγή με τη δροσιά, τον κόσμο δεν εχάρει.

Το πιο ελληνικό διήμερο του καλοκαιριού έρχεται στο Park X. Στις 15 και 16 Αυγούστου, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την οικογένεια. Ελληνικό φαγητό, δροσερά ποτά, ζωντανή μουσική, χορός και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Πάρε την παρέα σου, φέρε την οικογένεια και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Στις 15 και 16 Αυγούστου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλοι στο Park X. Είσοδος δωρεάν.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Καλάθι με λεμόνια, 170 γραμμάρια, 1,49. Ποδαράκια κότας, 2,29 το πάουν. Φιλέ μινιόν, 16,99 το πάουν. Ζυμαρικά λεπιντόρ, 500 γραμμάρια, 4 για 5 δολάρια. Φρέσκο λαβράκι καθαρισμένο, 8,99 το πάουν. Φέτα, 100 γραμμάρια, 1,99. Ιταλικές ντομάτες ή πράσινες πιπεριές, 99 cents το πάουν.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
2: Το πιο ελληνικό διήμερο του καλοκαιριού έρχεται στο Park X. Στις 15 και 16 Αυγούστου, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την οικογένεια. Ελληνικό φαγητό, δροσερά ποτά, ζωντανή μουσική, χορός και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Πάρε την παρέα σου, φέρε την οικογένεια και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Στις 15 και 16 Αυγούστου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλοι στο Park X. Είσοδος δωρεάν.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στην καναδική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, καθώς μια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε με αστραπία ταχύτητα ανάγκασε περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι συνολικά περισσότερες από 100 φωτιές μένονταν σε ολόκληρη αυτήν την περιοχή του Δυτικού Καναδά, με σχεδόν τις μισές από αυτές να είναι εκτός ελέγχου λόγω της ζέστης, των ανέμων και της παρατεταμένης ξηρασίας. Η πυρκαγιά στο Bald Range αναφέρθηκε για πρώτη φορά το βράδυ της Παρασκευής, αλλά εξαπλώθηκε ραγδαία και κατέκαψε έκταση περίπου 50 τετραγωνικό χιλιόμετρο μέσα σε λίγες ώρες, κινούμενη με εξαιρετική ταχύτητα. Μόνο φέτος μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι έχουν καεί σχεδόν 40 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη την χώρα, σύμφωνα με το Καναδικό Διατμηματικό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών.
1: Μία ανάσα πριν από τον 15 Αύγουστο, οι τελευταίοι αδειούχοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό, κυρίως νησιωτικούς προορισμούς. Τα πλοία αναχωρούν γεμάτα από τα λιμάνια, ενώ το 100% αγγίζουν ήδη οι πληρότητες και στα καταλήμματα. Τίνος, Πάρος, Πάτμος και Κεφαλονιά υποδέχονται χιλιάδες πιστούς και επισκέπτες, καθώς συνδυάζουν την θρησκευτική κατάνοιξη με τις θερινές εξορμήσεις.
2: Η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του εορτασμού της κοιμήσης του Ατόκου, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν ακόμη και το 100%. Στην Πάρο, η 15η Αυγούστου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Παναγία Εγκατατοπιανή στη Παρικιά, έναν από τους σημαντικότερους παλαιοχριστιανικούς ναούς του Αιγαίου.
3: Το σχέδιο της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας να μεταφέρονται στην Ουγκάντα οι μετανάστες, το άσυλο των οποίων έχει απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιέγραψε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως είπε, στόχος είναι όσοι έρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος χωρίς να δικαιούνται άσυλο, να επιστρέφουν σε έδαφος μη ευρωπαϊκό, ώστε να δοθεί και ένα μήνυμα πως δεν θα μένουν για πάντα στην Ελλάδα.
4: Σε νέα επιχείρηση διάσωσης, το λιμενικό διέσωσε 113 μετανάστες, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν στην χώρα μας μέσω της θαλάσσιας διόδου της Κρήτης σε 440 μόνο το τελευταίο 24ωρο. Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, αναφέρθηκε στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο που συντονίζει η Ελλάδα σε συνεργασία με άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες, ώστε από το 2027 μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί οριστικά να μεταφέρονται σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρώπης.
5: Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο αφορά μετανάστες που έχει απορριφθεί το άσυλό τους και σε δεύτερο βαθμό. Άρα λοιπόν δεν έχουν καμία πιθανότητα να μείνουν σε έδαφος ευρωπαϊκό, να βρεθούν δηλαδή άλλες χώρες, εδάφους εκτός Ευρώπης πια, στην Ουγκάντα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που υπάρχουν συζητήσεις, ώστε εκεί να υπάρχουν οργανωμένες δομές που να μένουν εκεί, να πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί και να ολοκληρώνονται εκεί οι περαιτέρω διαδικασίες μέχρι να επιστρεφούν στις χώρες.
3: Σε οικονομικό πεδίο, φωτιά έχει πάρει ο προϋπολογισμός των νοικοκυριών από τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι καταναλωτές αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα, αναμένοντας την αποκλιμάκωση της ακρίβειας, τουλάχιστον σε βασικά αγαθά, αν και στα περισσότερα η ανωδική πορεία των τιμών συνεχίζεται.
6: Οι υψηλές τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά εξακολουθούν να πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό των νοικοκυριών, αν και ο ρυθμός ανόδου των τιμών στα τρόφιμα αυξήθηκε μόλις 0,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ.
7: Με τις τιμές ακόμη και στα είδη πρώτης ανάγκης να είναι στα ύψη, οι καταναλωτές ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα.
6: Ο πληθωρισμός μπορεί να υποχώρησε στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, αλλά σε ετήσια βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής είναι αποκαλυπτικά για τις τσουχτερές τιμές των προϊόντων. Το μοσχάρι ακριβήνε κατά 14,3%, αρνί και κατσίκι κατά 12,4%, ψάρια λίπαστα 9,6%, η μαργαρίνη και τα άλλα φυτικά λίπη 8,6% και το χοιρινό κατά 3,4%. Τη συνολική εικόνα των τροφίμων συγκράτησαν οι μειώσεις τιμών σε ελαιόλαδο, φρούτα και λαχανικά.
3: Η ακριβή βενζίνη και η ακρίβεια γενικώς στα είδη πρώτης ανάγκης αλλά και στην στέγαση φέρνουν τα κόμματα το ένα αντιμέτωπο με το άλλο. Ακοστολόγητες προτάσεις και παροχές θα ρίξουν τη χώρα στα βράχια, λένε από τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 7 χρόνια κυβέρνησης ακρίβειας.
8: Σε φουλ ρυθμούς αναμένεται να επιστρέψουν τα κόμματα μετά την ανάπαυλα του 15 Αύγουστου εν ώψη της ΔΕΘ. Η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος στην ακρίβεια και στην προετοιμασία των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ενώ κορυφαίοι υπουργοί θα βρεθούν για περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα στα τέλη του μήνα σε μια προσπάθεια συσπήρωσης των ψηφοφορών.
3: Σαρώνει, κυρίες και κύριοι, ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας με τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΗ να κάνουν λόγο πλέον για 45 συνολικά κρούσματα και 9 θανάτους. Η Δήμη με τη μεγαλύτερη έξαρση είναι ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας, Σπάτων Αρτέμιδος και Ευάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
6: Αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα καταγράφει σε έκθεσή του ο ΕΟΔΗ. 96 άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί και 9 έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα συμπτώματα είναι ήπια που μοιάζουν με αυτά των κοινών ιώσεων, ενώ οι επιπλοκές του κεντρικού νευρικού συστήματος που οδηγούν και σε εργαστηριακή διάγνωση του ιού αφορούν περίπου το 1% των ασθενών. Η αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική αποδίδεται κυρίως στις μετεωρολογικές συνθήκες, με την αυξημένη υγρασία και τα λιμνάζοντα νερά να ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών από τα οποία μεταδίδεται ο ιός.
1: Το Κογκρέσο στηρίζει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. 6 μέλη με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ζήτησαν να δοθεί προτεραιότητα, διότι το έργο συνδέεται με την μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της Ανατολικής Μεσογείου.
9: Πρόκειται για μια εξέλιξη που έχει ενδιαφέρον ως προς την χρονική συγκυρία. Έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας στην Αθήνα για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο. Βεβαίως, ενδιαφέρον έχει και ο κομματικός χαρακτήρας αυτής της πρωτοβουλίας, προέρχονται και από το Ρεπουμπλικανικό και από το Δημοκρατικό Κόμμα οι 6 βουλευτές που ζητάνε από το Κογκρέσο να θέσει σε προτεραιότητα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η πρωτοβουλία ανήκει στους βουλευτές Γκάς Μπιλιράκη και στον Μπρατ Σνάιντερ. Όπως τονίζουν στην επιστολή που συνυπογράφουν με τους συναδέλφους τους, η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει ζωτική σημασία ρόλο ως πύλη προς τον IMEC και ο Great Sea Interconnector αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του διαδρόμου. Στην ίδια επιστολή, βουλευτές λένε ότι η Ουάσιγκτον έχει σαφές συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύσουν τους εταίρους της. Επισημαίνουν ότι το έργο θα βγάλει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και θα επιτρέψει αμφίδρομες συνδέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά τους γεωπολιτικές δυσκολίες που πιθανόν αντιμετωπίσει αυτό το έργο προς την ολοκλήρωσή του. Στο τέλος της επιστολής τους, οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση Τραπ διαβαθμισμένη ενημέρωση, όπως αναφέρουν, προκειμένου να συζητήσουν αυτές τις γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως επισημαίνουν.
10: Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης με άλμα στα 8,44 μέτρα στον τελικό του άλματος σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Παρά τον κόντρα άνεμο, ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών και Ολυμπιονίκης κατέκτησε το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ανεβάζοντας την Ελλάδα στην κορυφή του βάθρου.
11: Ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης, που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Αφού έκανε άλμα 8,27 μέτρα στο πρώτο, 8,19 μέτρα στο δεύτερο και 8,27 μέτρα ξανά στο τρίτο, η παρότρινση από τον προπονητή του Γιώργο Πομάσκη στο τέταρτο άλμα του τον έκανε να απογειωθεί και να περάσει πρώτος με 8,44 μέτρα, καθώς προσωρινά τον είχε περάσει ο Ελβετός Ζίμονε Χάμερ με το δεύτερο δικό του άλμα στα 8,29 μέτρα. Η στιγμή της απονομής ήταν ξεχωριστή για τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς το χρυσό μετάλλιο πέρασε στο λαιμό του και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το στάδιο γέμισε με τους ήχους του εθνικού ύμνου προς τιμήν του. Συγκίνηση του Τεντόγλου αλλά και αθλητές του μήκους, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το μήκος χάρη στο Μίλτο, περιμένουν το θαυμάσουν και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο έρχεται σε λίγους μήνες από τώρα, εκεί όπου ευελπιστούν να τους κάνει για ακόμη μία φορά υπερήφανους. Τα θερμά τους συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα μεγάλη επιτυχία εξέφρασε και η πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του μετά την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου από τον Έλληνα πρωταθλητή στο άλμα Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Sirloin steak 3α 13,58 το pound. Βοδινό μπούτι 8,14 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Μοσχαρίσια πλάτη 8,14 το pound. Φρέσκο κουνέλι 9,95 το pound. Κατεψυγμένα αρνίσια μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9,50 το pound. Στήθος κότας 5,87 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς, 4,6 το pound. Αγελαδίσια φέτα, 3 κιλά, 29,95 το pound. Ελιές καλαμάτα μεγάλο μέγεθος, 5,87 το pound.
2: Παρικιακές δραστηριότητες.
3: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία σας καλωσορίζει στην καινούργια περίοδο 2026-2027, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μεσημέρι, στην αίθουσα του Συλλόγου Αρκάδων στο Λαβάλ, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, και στο Μόντρεαλ, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο 821 Όγγιλβι. Ελάτε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε για όλα, και να περπατήσουμε όλοι μαζί στην καινούργια χρονιά, για να την κάνουμε χαρούμενη και σημαντική για όλους μας και για την ελληνική παροικία, μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της φιλίας. Θα γίνει η εγγραφή μελών και θα προσφερθεί δωρεάν μεσημεριανό. Μουσική με τον Ανδρέα Πλαστουργό. Από τη φιλία.
4: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία διοργανώνει έξοδο για breakfast την ερχόμενη 3η 18 Αυγούστου. Για πληροφορίες και συμμετοχή, τηλεφωνήστε στην Ιωάννα στον αριθμό 514-802-0762. Επαναλαμβάνουμε 514-802-0762.

0: αυτό πρόγραμμα. Η εγγραφή είναι 10 δολάρια και το περπάτημα θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στο κοντινό πάρκο. Θα γυρίσουμε στο Σύλλογο Αρκάδων, όπου θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες δωρεάν μεσημεριανό. Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται. Για τις δωρεές σας, μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη, εάν βέβαια σας χρειάζεται. Ελάτε και υποστηρίξτε την τρίτη ηλικία, γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της. Εκεί που είσαι ήμουνα, και εδώ που είμαι θάρθης.
1: Το πιο ελληνικό διήμερο του καλοκαιριού έρχεται στο Park X. Στις 15 και 16 Αυγούστου, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την οικογένεια. Ελληνικό φαγητό, δροσερά ποτά, ζωντανή μουσική, χορός και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Πάρε την παρέα σου, φέρε την οικογένεια και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Στις 15 και 16 Αυγούστου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλοι στο Park X. Είσοδος δωρεάν.
2: Hellenic Flame Festival is just around the corner. Come join us on August 15 and 16 to celebrate Hellenic culture and community. Support our Hellenic community of Greater Montreal. Let's celebrate together the annual Hellenic Flame Festival in Park X on Saturday and Sunday, August 15 and 16. Free entrance for all.
3: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με την κυρία Μέλπο Καματερού, Διευθύντρια της Ασπίδας της Αθηνάς. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
4: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
5: La station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
6: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
7: Σήμερα η αρετή και τιμέ μιλάει για την αρετή και τιμέ.

Ξεκίνησα πολύ περίεργα τη μουσική, σχεδόν δεν το θυμάμαι, διότι ήμουν πάρα πολύ μικρή. Είχα δει το δάσκαλό μου στο Σαντούρι, τον Μόσχο και κάποιους μαθητές του να παίζουν στην τηλεόραση και έτσι είχα ζητήσει αρκετά πράγματα, αρκετά μουσικά όργανα που ήθελα να μάθω, όπως κανονάκι, όπως φλάουτο, μου άρεσε. Αυτό που ήταν μεγάλη δυσκολία για τα δικά μου χρόνια, περίπου το 95 του Σεπτέμβρη, ήταν ότι δεν υπήρχαν δάσκαλοι. Οι μόνοι δάσκαλοι ήταν οι παλιοί μάστορες που έπρεπε να τους βρεις και για ένα παιδί ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Οι γονείς μου λοιπόν φιλοτιμήθηκαν και άκουσαν, ας πούμε, τις έννοιες του παιδιού τους και με υποστήριξαν και ξεκίνησα να μαθαίνω το σαντούρι δίπλα σε αυτόν τον

σπουδαίο παίχτη, δάσκαλο της δημοτικής μουσικής, τον Αριστίδη το Μόσχο. Οπότε είναι συγκινητικό, γιατί πολλές φορές που βρίσκω μουσικούς που εγώ τότε μπορεί να ήμουν 7 και 8 και εκείνη να ήταν 15 ή 17 ας πούμε, πολλές φορές όταν καλούμαστε να παίξουμε τώρα μετά από τόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, παίζουμε τις ίδιες φρασεολογίες στη μουσική. Παίζουμε τις ίδιες νότες. Είναι σαν να έχουμε κάπου στον εγκέφαλό μας την ίδια αντιμετώπιση στις νότες, στην αισθητική. Και αυτό νομίζω ότι είναι η πραγματική έννοια της σχολής μου.

Νομίζω ότι το σαντούρι για μένα, με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια, είναι το βασικό μου όργανο. Η φωνή ήρθε, απέκτησε ένα δικό της χαρακτήρα μέσα στα χρόνια, μια δικιά της, ας το πούμε, πορεία. Πολλοίς κόσμος με θυμάται με αυτήν την συνολική εικόνα του μουσικού και της τραγουδίστριας, αλλά κάπου εκεί μέσα κρύβεται και η εικόνα του παιδιού θαύματος, κάτι το οποίο εγώ ποτέ δεν αποδέχτηκα, γιατί εγώ πάντοτε από μικρή είχα την αίσθηση ότι είμαι μουσικός.

κάπως χαριτωμένη και κωμική όταν ήμουν μικρή. Γι' αυτό και αποτελούσα τη μασκότ του οδείου, ας το πούμε, της σχολής. Γιατί τα έπαιρνα και γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι μια δεινή κλέφτης ακόμα. Κλέβω πολύ μουσικές, μελέτες. Κλέβω. Υπό την έννοια ότι δεν τις οικειοποιούμε. Με την έννοια ότι μπορώ να τις παίξω πολύ γρήγορα. Οπότε μάλλον ήμουν πολύ χαριτωμένη. Και αυτό που αποκόμισα είναι ότι παλιοί μάστορες είχαν πολλά στραβά πράγματα. Αλλά είχαν και κάποια πράγματα τα οποία οι σημερινοί παίχτες δεν τα έχουν. Και δεν τα έχουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Δεν τα έχουμε. Αυτή την έννοια της εντοπιότητας, την έννοια της, του μαστοριλίκη, που μπορείς επί παραδείγματι να καλέσεις έναν μάστορα και να σου φτιάξει, ξέρω εγώ, τα κάγκελα και να στα κάνει εντελώς αντιαισθητικά. Και να καλέσεις ένα μάστορα και να του πεις, α, αδερφέ, θέλω εκείνο και τ' άλλο, και να σου τα κάνει κουκλιά, να σου τα βάλει με λουλούδια, πεταλούδες. Οπότε εμένα αυτό είναι το μεγαλύτερο μέλημά μου, να γίνω μαστόρισα μέσα στα χρόνια.

ήταν και παραμένει ρισκαδόρικο πράγμα για έναν νέο, νεαρό, να μπορέσει να παρευρεθεί σε όλα αυτά τα πράγματα και συνάμα να μην χάσει τη ζωή του, το μυαλό του, δεν ξέρω, την ψυχή του. Εμένα φωτεινό σηματοδότης μου ήταν κυρίως η μουσική καθεαυτή. Όλες οι συνεργασίες ακόμα τώρα, γιατί συνεχίζω και γνωρίζω ανθρώπους, γνωρίζω ενορχιστρωτές πια, είναι αυτό. Είναι πώς η μουσική, γι' αυτό και πολλές φορές μου λένε «Είσαι τραγουδίστρια». Δεν μετράω καν κάτι τέτοιο. Εμένα με ενδιαφέρει πρωτίστως η μουσική, η τέχνη της μουσικής και πώς εγώ μπορώ να υπάρξω μέσα σε αυτό το πράγμα, παραμερίζοντας αρκετές φορές το εγώ μου. Το οποίο όμως αρκετές φορές πρέπει να το αναπροσδιορίζω και να το ξαναφέρνω στην επιφάνεια, γιατί σαν να με πατάνε μερικοί και σαν να με παραγωνίζουν και μουσικά και κοινωνικά.

Εμένα η ψυχή μου μέσα είναι τα δημοτικά. Αλλά τα δημοτικά όχι αυτά που... ή για τα λαϊκοδημοτικά ακόμα. Αλλά όχι τα δημοτικά αυτά που είναι μουσιακά. Mm-hmm. Ούτε τα δημοτικά τα οποία με μια πρόχειρη ανάλυση, με μια πρόχειρη ματιά μπορεί κάποιος να τα παίξει. Γι' αυτό και προανέφερα ότι σκοπός μου μέσα στον χρόνο είναι να γίνω μαστόρισα. Ό,τι είδος και να κάνω. Θεωρώ ότι μέσα στη ψυχή μου έχει το σαντουροβιόλι, έχει τα ρεμπέτικα της Σμυρνέικης σχολής δηλαδή. Όπως τα τραγούδια αυτά που έχω κάνει πρόσφατα και τα ανεβάζω στο YouTube και στο Spotify, αυτή η τετραλογία με τα ρεμπέτικα, που είναι οι τέσσερις εποχές του ρεμπέτικου. Και μετά είναι οι ζουρνάδες, γιατί έχω καταγωγή από το Μεσολόγγι και εκεί η ντόπια μουσική μας είναι οι ζουρνάδες Μεσολογγίου, γιατί υπάρχουν πολλών ειδών ζουρνάδες. Αλλά γενικά όλοι οι ζουρνάδες μου αρέσουν, και στις Σέρες δηλαδή, και όπου ακούσω ζουρνάδες μου αρέσουν. Και γενικά περνάω, έχω περάσει φάσεις και πέρασα αρκετές φορές φάσεις που άκουγα, ας πούμε, κυπριακά και αγάπησα τα κυπριακά πολύ. Άκουγα ποντιακά, επίσης τα αγάπησα πολύ. Τα κριτικά έχω προσπαθήσει ούκο λίγες φορές να τα ακούσω και να τα μελετήσω, αλλά δεν έβρισκα τις σωστές πηγές για να τα ενστερνιστώ και να τα αγκαλιάσω. Η ψυχή μου όμως μέσα και αυτό που είμαι είναι δημοτικιά. Δημοτικό ή λαϊκοδημοτικιά ή δημοτικιά.

Νομίζω ότι όλα τα στατιστικά και όλοι οι ακροατές ξεχωρίζουν το τελευταίο διάστημα το τραγούδι «Αγαπώ μια παντρεμένη», που είναι από τον πρώτο κύκλο με τα ρεμπέτικα που έχω κάνει. Και εντάξει, υπάρχουν μέσα μουσικοί που έχουν παίξει, όπως ο Ηλίας ο Μαντικός, ο Γιάννης ο Πούλιος, ο Περικλής ο Κατσότης, ο Στρατής ο Σκουρκέας στα κρουστά και ο Ανδρέας ο Ανδρέου, που είναι πολύ, πολύ μεγάλη μου τιμή που έχουμε παίξει παρέα. Και είναι μεγάλη μου τιμή γιατί κάναμε πολύ μεγάλο κόπο, μιας και αυτές οι ηχογραφίες είναι παιδιά της καραντίνας. Επιτέλους ανακάλυψα και απάντησα κάποιες ερωτήσεις οι οποίες μου είχαν δημιουργηθεί μέσα στα χρόνια για τη δισκογραφία. Γιατί δεν μπορώ να τραγουδήσω αυτά που θέλω εγώ. Γιατί είμαι αναγκασμένη να τραγουδάω πράγματα τα οποία, εντάξει, και να μην τα είχα κάνει δεν θα έλειπαν από κανέναν. Και ίσως δεν μου λείπουν και εμένα, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και δεν τα τραγουδάω. Τα τραγούδια που έκανα, ξέρω εγώ, το 2011, το 2010. Και πόσες συμμετοχές έχω κάνει που δεν μου λείπουν. Όχι, δεν τα αγαπάω, αλλά δεν είμαι σε φάση. Εμένα η ψυχή μου είναι άλλο πράγμα, είναι άλλη αισθητική. Οπότε σαν να πήγαινα, ας πούμε, όλα τα χρόνια και έκανα τις δουλειές άλλων. Συνειδητοποίησα ότι είναι καιρός επιτέλους να κάνω αυτά που πραγματικά θέλω.

Πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε λοιπόν στο ρηλίκι και τι εννοούμε session. Session είναι η εποχή, ας πούμε, είναι ο εποχικός μουσικός, που ό,τι και να του δώσει θα το παίξει όπως μπορεί ενδεχομένως. Πρέπει επίσης να σκεφτούμε ότι αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακή μουσική έχει ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Δεν έχει συνθέτη. Δεν είναι σαν την κλασική μουσική, επί παραδείγματι η Τόσκα του Πουτσίνου, η όπερα Τόσκα. Εάν δεν παιχτεί με συγκεκριμένο τρόπο, απλά δεν παίζεται. Είναι τόσο σταμπλαρισμένες οι δομές, τόσο σταμπλαριστές οι φωνές, η σκηνοθεσία, τα κουστούμια. Η τοποθέτηση ακόμα του σκηνοθέτη πρέπει να είναι πολύ λίγη. Δεν θεωρώ ότι μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα σε ένα τέτοιο μουσικό είδος. Όχι να κάνεις πολλά πράγματα, κάνεις πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να δώσεις την πραγματική σου διάσταση μέσα στην μουσική, μέσα στο έργο, ως μαέστρος και ως ερμηνευτής.

τα παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια τα ακούμε πάρα πολύ όπως τα ακούμε. Εγώ να υπενθυμίσω ότι όταν έλεγα ότι παίζω παραδοσιακά με κοιτούσαν σαν να είμαι εξωγήινη όταν ήμουν 12 και 10 ετών και 15 ετών, γιατί τότε δεν ήταν της μόδας. Και δεν ήταν της μόδας γιατί στην Ελλάδα έχουμε κάποια μεγάλα ψυχολογικά ζητήματα, έχουμε κάποια ανισόπεδα, ας το πούμε, ζητήματα μέσα μας. Γιατί δεν θέλαμε να μας πούνε χωριάτες και βλάχους και ό,τι άλλο, που ακόμα ισχύουν αυτά και δεν θα πάψουν να ισχύουν, είναι μέρος της κουλτούρας μας και ως έναν βαθμό είναι και η κομική διάσταση που έχουμε ως Έλληνες και ως ελληνικό κράτος, ελληνική κουλτούρα, παιδεία και ό,τι άλλο. Δεν το έχουμε όλοι αυτό, αλλά οι άνθρωποι που είναι μιας ανώτερης οικονομικής, κοινωνικής τάξης δεν νοείται τα παλαιότερα χρόνια να ακούνε αυτή τη μουσική. Απόδειξε γιατί θυμάμαι, πλατιάζω τώρα, συγγνώμη, θυμάμαι τον Μιχάλη Γκανά, τον ποιητή Μιχάλη Γκανά, αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που έλεγε ότι όταν, πούμε, είχαμε πιάσει σπίτι με τον αδερφό μου, δεν νοείται, ξέρω εγώ, γιατρός ο άλλος και να ακούει κλαρίνα. Ενώ μέχρι χτες άκουγε κλαρίνα στο χωριό του. Αλλά όταν έγινε γιατρός και ήρθε στην πόλη και στην Αθήνα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν έπρεπε να ακούει αυτή τη μουσική, γιατί αργότερα μέσα στην σύγχρονη ιστορία χαρακτηρίστηκε και, τέλος πάντων, λίγο σκοτεινή αυτή η μουσική. Οπότε τώρα τι γίνεται? Έρχονται τα παραδοσιακά, τα φουκαριάρικα, τα οποία δεν έχουν, όπως προείπα, συνθέτη, στιχουργό, άρα δεν έχουν μπαμπά και μαμά, δεν έχουν κάποιον κηδεμόνα που να τα ακολουθεί και να τα παρακολουθεί. Και όποιος προλάβει τα καπηλεύεται. Τα παίζει όπως μπορεί, όπως νιώθει στη φάση του, ονόνοητο. Και εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, ας πούμε, και τους μουσικούς που θέλουν να βγάλουμε ροκάματο, γιατί και εγώ σε αυτή την κατάσταση είμαι. Δεν διαφέρω, ούτε νιώθω ότι είμαι η άριστη, η τέλεια. Όμως καλό είναι πολλές φορές να μελετάμε. Όποιο είδος κάνουμε, καλό είναι να μελετάμε.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Καλάθι με λεμόνια, 170 γραμμάρια, 1,49. Ποδαράκια κότας, 2,29 το πάουντ. Φιλέ μινιόν, 16,99 το πάουντ. Ζυμαρικά λεπιντόρ, 500 γραμμάρια, 4 για 5 δολάρια. Φρέσκο λαβράκι καθαρισμένο, 8,99 το πάουντ. Φέτα, 100 γραμμάρια, 1,99. Ιταλικές ντομάτες ή πράσινες πιπεριές, 99 cents το πάουντ.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Έγγραφο ετοιμάζουν εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Το έγγραφο που δεν μπορεί να θεωρείται σχέδιο λύσης, αλλά η ραχοκοκαλιά των συζητήσεων καταγράφει όλες τις μέχρι σήμερα συγκλήσεις. Πληροφορίες αναφέρουν πως η ομάδα που εργάζεται σε αυτό το ζήτημα έχει τεθεί υπό τον γνωστό Καναδό εμπειρογνώμονα Δόκτωρα Μακάρι, ενώ σε αυτή συμμετέχουν και πρόσωπα που έχουν αναμειχθεί στο παρελθόν στο Κυπριακό από πλευράς του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα η καταγραφή των συγκλήσεων που όπως πιστεύετε από τον Διεθνή Οργανισμό θα βοηθήσει σημαντικά στο να κάνει βήματα η διαδικασία, θα περάσει σε κάποια φάση και από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ελέγχει τη συμβατότητα προνοιών με το κοινοτικό κεκτημένο. Το ταξίδι του Αντώνιος Κουντέρες στην Κύπρο δεν έχει προφανώς φέρει ανατροπές. Είναι ωστόσο σαφές πως άφησε το Κυπριακό στις ράγες των Ηνωμένων Εθνών και το διατήρησε εν ζωή μέχρι να ετοιμαστεί το επόμενο βήμα. Ενδέχεται βέβαια αυτό το βήμα να παραμείνει μετέωρο, να μην υπάρξει επόμενο βήμα λόγω της τάσης της κατοχικής πλευράς. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κατά τις επαφές του στη Λευκοσία έθεσε στο πλαίσιο των κινήσεών του. Ανέφερε πως κινείται εντός των αποφάσεων και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε σε ομοσπονδιακό κράτος για κοινοτικό κεκτημένο, ενώ επανέλαβε τη θέση για τα singles, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα. Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τις συναντήσεις του συζητήθηκε και το θέμα της αποκέντρωσης ομοσπονδίας. Υπήρξαν δε αναφορές και σε αρμοδιότητες του ομόσπονδου κράτους. Οι συζητήσεις δηλαδή εισήλθαν στην ουσία. Προφανώς και ο κύριος Κουντέρες όταν περιλάμβανε την ίστατη στην περιοδία του για την Κύπρο είχε μεγαλύτερες προσδοκίες, να γίνει δηλαδή ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και να δρομολογηθεί η διαδικασία. Του τα χάλασε η άγκυρα και η στάση της που θα ήταν πλήρως ισοπεδωτική αν δεν είχε παρέμβει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας προς τη τουρκική ηγεσία. Δεν είχε λογικά η Τουρκία να φρενάρει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών από τη στιγμή κατά την οποία δεν αναμενόταν αμέσως εξελίξεις, από τη στιγμή κατά την οποία αντελήφθηκε ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν μπορούσε να ανακοινώσει ημερομηνία για την πραγματοποίηση άτυπης πενταμερούς. Άτυπης βέβαια πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, τότε η τουρκική πλευρά δεν είχε λόγο να ανάψει κόκκινα. Άλλωστε στην Άγκυρα γνωρίζουν πως ο Αντώνιο Κουτέρες είναι στην πόρτα εξόδου και από το Σεπτέμβριο δεν θα μπορεί να πράξει και πολλά. Είναι σαφές πως οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του Γενικού Γραμματέα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Φιντάν κυρίως άλλαξε το κλίμα και αποφεύχθηκε η κατάρρευση πριν την αύξηση Κουντέρες στο νησί για τις προσπάθειές του. Η κατοχική πλευρά συνένεσε στην εξαγγελία Κουντέρες για πενταμερή χωρίς χρονοδιάγραμμα σύγκλησης. Άλλωστε ο Ερντογάν έσπευσε την ημέρα των δηλώσεων Κουτέρες να ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα στην Κύπρο είναι ζήτημα αποδοχής της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού. Δεν ανέμενε κανείς ότι η κατοχική δύναμη θα υπαναχωρούσε στο θέμα της κυριαρχικής ισότητας, στην αναγνώριση δηλαδή της αποσχιστικής οντότητας. Ενισχυτικές και στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι ανακοινώσεις των τουρκικών Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας. Η Τουρκία δεν αναμενόταν να αλλάξει στάση. Άλλωστε ο Φιντάν επέμενε στα δύο κράτη. Στη συνάντηση με την Ολκίν κατά την επίσκεψη της τελευταίας στην Άγκυρα, γι' αυτό και αναγκάστηκε ο κύριος Κουντέρες να επικοινωνήσει με τον Φιντάν. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στάση της Άγκυρας. Όχι για τη διαφοροποίηση των θέσεων που δεν υπάρχει, αλλά για το γεγονός ότι η κατοχική δύναμη συγκρατήθηκε και δεν άναψε κόκκινο φως στο Γενικό Γραμματέα. Τώρα, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό είναι μεν επικουρικός, αλλά σε κάποια φάση, αν και εφόσον προχωρήσει η διαδικασία και ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα είναι και ουσιαστικός. Την περασμένη Τετάρτη, μετά τη συνάντηση Κουντέρες, Χριστοδουλίδη και Ερχιωμούν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε την ετοιμότητα για τη σύσταση μιας νομικής ομάδας που θα στηρίζει ο διοριστέντα ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό Ραφαέλ Φίτο σε αυτή την πτυχή. Αυτή η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα ασχολείται με την συμβατότητα των προνομιών μιας συμφωνίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Είναι σαφές πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει σε σχέση με το 2004, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν έτοιμη για αβαρίες στο Κυπριακό, ειδικά στο θέμα του περιεχομένου, φτάνει να έκλεινε το ζήτημα. Πλέον δεν μπορεί να γίνονται δεκτές παρεκκλήσεις από το κεκτημένο, ούτε όπως επιχειρεί τότε να καταστούν οι παρεκκλήσεις μέρους του κεκτημένου. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος και διαφορετικά προφανώς αντιμετωπίζεται. Δεν θα πρέπει λογικά να αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει ή έστω θα ανεχθεί μια συμφωνία στο Κυπριακό, σύμφωνα με την οποία θα έχει η Τουρκία ρόλο και λόγο τόσο στην ασφάλεια της χώρας όσο και στο εσωτερικό της. Όλα αυτά βεβαίως δεν θεωρούνται δεδομένα. Η Λευκωσία λοιπόν κρατά από την επίσκεψη ότι ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε δεσμευμένος από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και για τις αναφορές του στη βάση λύσης για το Κυπριακό. Σημειώνεται πως ο κατοχικός ηγέτης του ΦΑ απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί στη μορφή της λύσης, δηλώνοντας πως δεν είναι ακόμη έτοιμος να πράξει αυτό. Έκπληκτος έμεινε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών όταν ο εγκάθετος της κατοχικής δύναμης του ΦΑΝ κατά τη διάρκεια του δείπνου το βράδυ της Τρίτης και ενώ συζητεί το η ουσία του Κυπριακού σηκώθηκε και εξήλθε της αίθουσας για να καπνίσει. Είπε προς όλους, στρέφοντας προς τον Γενικό Γραμματέα, πως θα πάει για τσιγάρο, αφήνοντας τους συνδετήμονές του, κυρίως τον Αντώνιο Κουτέρες, τον Χριστοδουλίδη, να τον παρακολουθούν εμπρόντιτοι. Βεβαίως, δεν αποκλείεται το τσιγάρο να ήταν η δικαιολογία και να ήθελε ο εγκαθέτος της Άγκυρας να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με πρόσωπα που δεν ήταν στη συνάντηση. Το έπραξε αυτό και στο παρελθόν, αλλά κρατάμε την αναφορά του. Στη διάρκεια των συζητήσεων πολλές φορές ο Ερχιωμούν έσπευσε να αναφέρει πως αυτό δεν θα το δεχτεί η Τουρκία. Σε κάποια στιγμή ο Γενικός Γραμματέας ενοχλημένος του υπέδειξε πως ο ίδιος μιλά με την Τουρκία και γνωρίζει και αυτός πολύ καλά τι οφείλει να εκφράζει ο κύριος Ερχιωμούν. Δεν ήταν πάντως έκπληξη όταν ο Ερχιωμούν, ενώ στο δείπνο δέχτηκε πρόταση του ΟΗΕ για άνοιγμα δύο οδοφραγμάτων, της Αθιένου και της Αγλαδιάς και μιας μηλιάς, την επόμενη μέρα υπαναχώρησε. Την ώρα κατά την οποία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών βρισκόταν στην Κύπρο και πραγματοποιούσε συναντήσεις, η κατοχική πλευρά εστίαζε στο θέμα της δίωξης από την Κυπριακή Δημοκρατία ασφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Στο πλαίσιο αυτό δεν αποφεύθηκε και οι υπερβολές και τα ψέματα. Όπως για παράδειγμα ο ισχυρισμός προς τα Ηνωμένα Έθνη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδώσει ένδελμα σύλληψης για Τουρκοκυπρίους διπλωμάτη που πούλησε ελληνοκυπριακές περιουσίες σε Γερμανούς. Τα νέα μας φίλες και φίλοι είναι πολλά και δεν είναι και ευχάριστα. Εδώ θα σας αφήσω για σήμερα και θα είμαι και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Αλλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε, μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Από τους εθελοντές του Magic Mission.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Πρόσωπα και γεγονότα που άφησαν εποχή.
3: Ήταν 16 Αυγούστου του 1960 όταν η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Στις 16 Αυγούστου του 1960 η Κύπρος σταμάτησε πλέον να είναι βρετανική κτήση και ανακηρύχθηκε επισήμως ανεξάρτητο κράτος. Ο τελευταίος βρετανικός κυβερνήτης, Σερ Χιου Φουτ, σε επίσημη τελετή παρέδωσε την εξουσία στον πρώτο πρόεδρο της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Τρίτο.
1: Midnight in Nicosia, and Sir Hugh Foote entering Parliament is followed by Archbishop Makarios, who is to take over as first President of Cyprus. Dr. Kutchuk, the Turkish Cypriot leader, is to be Vice President.
2: Μεσανύχτα 15ης προς 16 Αυγούστου 1960, ο τελευταίος Βρετάνος κυβερνήτης της Κύπρου διαβάζει την προκήρυξη της Βασίλισσας της Αγγλίας, με την οποία πιστοποιεί το τέλος της Βρετανικής κυριαρχίας στο νησί και την παραμονή της στις περιοχές των στρατιωτικών βάσεων.
3: And on that day there shall be established in the island of Cyprus an independent, sovereign Republic of Cyprus, and Her Majesty shall have no sovereignty or jurisdiction over the Republic of Cyprus.
2: 18 μήνες μετά την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου, ιδρύεται επίσημα το ανεξάρτητο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα ανεξάρτητο κράτος με αρκετούς ωστόσο συνταγματικούς προορισμούς και υπό τον έλεγχο των τριών εγκυτριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας.
4: Perhaps the most important event in the whole long history of Cyprus. Tonight you go to sleep in a British colony. Tomorrow you wake up in an independent republic.
2: Το πρωί της 16ης Αυγούστου, ο Σερ Χιου Φουτ εγκαταλείπει το Προεδρικό Μέγαρο, παραδίδοντας τα κλειδιά της χώρας στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Το νέο σύστατο κράτος ξεκινά με τους καλύτερους ιονούς και με μια οικονομία κμάζουσα.
5: Η νέα πολιτεία θα εφαρμόσει προς τούτο σταθερός την αρχή των ίσων δικαιωμάτων, της ίσης μεταχειρήσεως και της παροχής των αυτών ευκαιριών εις πάντας ανεξαιρέτως τους πολίτες, ανεξαρτήτως φυλής, φρονημάτων ή θρησκεύματος.
2: Στις 11 Ιουλίου 1963 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει τη θέσπιση της 1ης Οκτωβρίου ως επίσημη ημέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου, ώστε να μην εμπίπτει σε περίοδο καλοκαιρινών διακοπών και να γιορτάζεται με τιμές και στην παρουσία διεθνών διπλωματικών σωμάτων. Η Γαλήνη στο νησί διαρκεί μόλις 3 χρόνια, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος προτείνει τα 13 σημεία για την αναθεώρηση του συντάγματος, προκαλώντας την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από τους θεσμούς της Δημοκρατίας ως ένδειξη αντίδρασης. Έκτοτε το κράτος συνέχισε να λειτουργεί με την επίκληση στο δίκαιο της ανάγκης. Ακολουθούν οι διακοινωτικές ταραχές το 1963-64, αναβιώνοντας το σύνθημα της Ένωσης με την Ελλάδα, ενώ οι Τουρκοκύπροι διασπάστηκαν σε μικρούς θύλακες, οι οποίοι λειτουργούν υπό τον πλήρη έλεγχο της TMT. Η Τουρκία εκδίδει διακοίνωση και απειλεί με επέμβαση την Κύπρο, ενώ λίγους μήνες μετά ακολουθούν οι βομβαρδισμοί της Τηλυρίας.
6: Το περιεχόμενο της διακοινώσεως είναι εντελώς αβάσιμο. Νομίζω δε ότι η τουρκική κυβέρνηση επιζητεί προσχήματα για να ματιώσει την εφαρμογή της ομοφόνος ληφθήσης υπό του Συμβουλίου Ασφαλείας αποφάσεως επί του Κυπριακού προβλήματος.
2: Τα επόμενα χρόνια σημαδεύονται από αιματηρές συγκρούσεις που οδήγησαν στο πραξικόπημα της Χούντας στον Αθηνό στις 15 Ιουλίου 1974, ανοίγοντας την πόρτα στην Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο, επικαλούμενη μονομερώς στη συνθήκη εγγύησεως. Μετά την ανεξαρτησία της, η Κύπρος παραμένει το μοναδικό διαιρεμένο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 14 Αυγούστου 1974. Οι τουρκικές δυνάμεις ξεκινούσαν τη δεύτερη φάση της εισβολής στην Κύπρο, ολοκληρώνοντας το έγκλημά τους με την κατάληψη της Αμοχώστου, της Καρπασίας και της Μόρφου. Οι μνήμες γυρίζουν πίσω, ενώ η χώρα παραμένει ακόμη μοιρασμένη στα δύο.
1: Μαύρη επέτειο σε σημερινή για την Κύπρο. Πικρές μνήμες για όσους βίωσαν την δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, την ολοκλήρωση του εγκλήματος του Ατίλα σε βάρος της Κύπρου, που άρχισε στις 20 Ιουλίου του 1974. 14 Αυγούστου 1974, ώρα 4:35 το πρωί, 65 λεπτά μετά την αποτυχία των συνομιλίων στη Γενέβη, ο τουρκικός στρατός εξαπολύει σφοδρή επίθεση σε όλα τα μέτωπα της Κύπρου. Τουρκικά άρματα μάχης και ισχυρές μονάδες πεζικού προελάβουν ανατολικά προς την Αμόχωστο και δυτικά προς την Μόρφου. Σκληρές μάχες μένονται στα βόρεια της Λευκωσίας και το αεροδρόμιο της. Μέσα σε δύο μόλις ημέρες, οι Τούρκοι κατέβαλαν την Αμόχωστο χωρίς ουσιαστική αντίσταση. Οι κάτοικοι της βασιλεύουσας την εγκαταλείπουν ακούγοντας τους βομβαρδισμούς. Η πόλη, αφού λαϊλατήθηκε, αποκλείστηκε από τα τουρκικά στρατεύματα και σε κανέναν δεν επιτρεπόταν η είσοδος. Η Αμόχωστο σιγά-σιγά μετετράπη σε πόλη φάντασμα.
2: Είναι μια αποφράδα μέρα για την Αμόχωστο. Μπορεί να συγκριθεί και ακόμα χειρότερα με την άλωση της πόλης το 1571. Τότε οι κάτοικοι βγήκαν έξω από τα τείχη. Δυστυχώς τώρα έχουν φύγει ολοκληρωτικά από την πόλη.
1: Μέχρι το απόγευμα της 16ης Αυγούστου, οι Τούρκοι είχαν καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους. Μέσα σε λιγότερο από τρεις ημέρες ολοκλήρωσαν την κατάληψη της οροσειράς του πενταδακτύλου. Κατέλαβαν επίσης την πεδιάδα της Μεσαωρίας, την Μόρφου και την Καρπασία, δημιουργώντας νέο κύμα προσφύγων και περισσότερους νεκρούς και αγνοούμενους. Χρόνια πόνου, ξεριζωμού και προσφυγιάς. Ο πόθος της επιστροφής παραμένει άσβεστος. Οι ελπίδες όμως λιγοστεύουν. Η αδιάλακτη στάση της Τουρκίας και η προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων στο Βαρόσι δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.
2: Ήδη η πρώτη γενιά έχει φύγει, η δεύτερη γενιά άρχισε να φεύγει και δυστυχώς δεν υπάρχει ελπίδα φωτός για επιστροφή πίσω στην αγαπημένη μας πόλη. Ελπίζουμε ότι τουλάχιστον και την ίστατη στιγμή θα μπορέσουμε να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες και να έχουμε μια μικρή ελπίδα ανεπιστροφής, αν και ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι αδιάλακτη. Έχουν φτάσει στο σημείο να ζητούν δύο κράτη. Είμαστε ένα βήμα από τη διχοτόμηση, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να παλεύουμε μέχρι τέλους.
3: Η πληγή, η αλήθεια είναι ότι παραμένει ανοιχτή. Η ελπίδα, παρόλο που πεθαίνει τελευταία, έχει καταντήσει νέα μυδρή εν ώψη του γεγονότος ότι υπάρχει μια μεγάλη χρονική περίοδος που το Κυπριακό βρίσκεται σε στασιμότητα. Αλλά από ό,τι βλέπω, την κατάσταση δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη.
1: Η απαράδεκτη παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της Κύπρου και του λαού της, διαμηνεί με ανακοίνωσή της η Προεδρία της Δημοκρατίας.
4: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες που καταβάλει σε όλα τα επίπεδα, στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο ευρύτερα, ώστε η πρωτοβουλία που είχε αναλάβει για σπάσιμο του αδιεξόδου και για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στον Γκραμμοτάνα, με ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, να έχει θετικό αποτέλεσμα.
1: Παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε πολιτικό επίπεδο, η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη μέχρι και σήμερα.
0: 16 Αυγούστου 2010. Πεθαίνει ο δικτάτορας Δημήτριος Ιωαννίδης, υπεύθυνος για το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.
5: Δημήτριος Ιωαννίδης δεν μίλησε ποτέ για όσα γνώριζε και ποτέ δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί για τις πράξεις του. Παρέμεινε αμετανόητος μέχρι τέλους. Ο Ιωαννίδης ήταν εθνικιστής, δήθεν πατριώτης, με τις επιλογές του κατέστρεψε την Κύπρο. Η ανάμειξή του στο Κυπριακό ξεκινά αρχές της δεκαετίας του 60 και παρά το γεγονός ότι στην εξουσία βρισκόταν ο Παπαδόπουλος, εντούτοις ο Ιωαννίδης παρασκηνιακά προωθούσε τους δικούς του σχεδιασμούς στο Κυπριακό.

Ο Δημήτριος Ιωαννίδης, 1923 με 2010. Ο Δημήτριος Ιωαννίδης γεννήθηκε το έτος 1923 στην Αθήνα. Το 1940 θα ξεκινήσει την στρατιωτική του καριέρα μπαίνοντας στην Σχολή Ευελπίδων, ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ερχόταν στην Ελλάδα. Οι Ευέλπιδες, όταν το 1941 οι Γερμανοί θα είναι πρώτων Αθηνών, δεν θα παραδοθούν στον εχθρό και θα μεταβούν όσοι μπορούν στην Κρήτη μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. Εκεί και ο Ιωαννίδης θα πολεμήσει κατά την άμυνα της Κρήτης τον Μάιο του 1941 εναντίον των Γερμανών αλεξιπτωτιστών και κατά την κατοχή έπειτα θα ενταχθεί στην αντιστασιακή οργάνωση ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα Ζέρβα. Μετά την απελευθέρωση θα επιστρέψει ξανά πίσω στον στρατό και θα λάβει μέρος στο συμμόρυτο πόλεμο με την πλευρά του Εθνικού Στρατού και έπειτα θα σταλεί ως προσωπικό των φυλακών στην Μακρόνησο, όπου η κυβέρνηση είχε εγκαταστάσεις κράτησης για όσους πολίτες κατηγορούνταν για κομμουνιστική δράση. Συνάμα, ο Ιωαννίδης ήταν μέλος και του ΙΔΕΑ από το 1945, μιας οργάνωσης στρατιωτικών εντός του στρατού που κατέληξε το 1951 να προχωρήσει σε στρατιωτικό κίνημα. Το κίνημα δεν είχε αποτέλεσμα γιατί οι στρατιωτικοί που απευθύνθηκαν στον στρατάρχη Παπάγο για υποστήριξη έλαβαν αρνητική απάντηση από αυτόν και έτσι δεν πέτυχαν τίποτα. Ήδη από εκείνα τα χρόνια όμως θα είναι που ο Ιωαννίδης θα γνωρίζεται με τους μελλοντικούς πραξικοπηματίες του 1967, όπως για παράδειγμα ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, που επίσης έλαβε μέρος στο κίνημα του 51. Εντός της δεκαετίας του 50 θα περάσει από διάφορα στρατιωτικά σχολεία διευρύνοντας τις γνώσεις του, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 60 θα βρεθεί στην πλέον ανεξάρτητη τότε Κύπρο. Ένα χρόνο πριν το κίνημα του 1967, το 1966 θα τοποθετηθεί αρχηγός του τάγματος της Σχολής Ευελπίδων και από αυτήν την κρίσιμη θέση θα συμμετάσχει και αυτός το 1967 στην συνταγματική εκτροπή, βάζοντας τους ευέλπιδες του να καταλάβουν κυβερνητικά κτίρια στην Αθήνα. Με την επικράτηση του πραξικοπήματος, ο Ιωαννίδης τοποθετήθηκε υπεύθυνος στην ΕΑΤΕΣΑ, ειδικό ανακριτικό τμήμα ελληνικής στρατιωτικής αστυνομίας, το οποίο τέθηκε τότε υπεύθυνο για τις ανακρίσεις όσων το καθεστώς έκρινε ύποπτους για δράση εναντίον του. Ο Ιωαννίδης και ο στενός του κύκλος δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι με τις κινήσεις της Τριανδρίας της 21ης Απριλίου. Πρώτον και κύριον, απευθείας δεν άρεσε στους σκληροπυρηνικούς πως οι πραξικοπηματίες άρχισαν συνομιλίες με τον βασιλιά και παλαιοκομματικούς. Ακόμα περισσότερο χειροτέρεψε η κατάσταση όταν οι Απριλιανοί δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την παγίδα του βασιλιά με την προβοκάτσια της Κοφίνου προκειμένου να τους ρίξει και έτσι η χώρα αναγκάστηκε να πάρει την ελλαδίτικη μεραρχία που είχε στο νησί εμπρός των απειλών της Τουρκίας. Έτσι, ήδη από το 1968 και λόγω της ξεκάθαρης πλέον θέλησης στον πολιτιακό τομέα οι Απριλιανοί να διεξαγάγουν δημοψήφισμα για νέο προσωρινό σύνταγμα και στα επόμενα χρόνια η Ελλάς να επιστρέψει στη δημοκρατία, οι σκληροπυρηνικοί έλαβαν εντολή από τον Ιωαννίδη να είναι έτοιμοι για ανατροπή του Παπαδόπουλου μόλις η στιγμή έρθει, διότι ο τελευταίος επρόδωσε την επανάσταση. Ενώ η μεταβατική κυβέρνηση Μαρκεζίνη που θα πήγαινε την χώρα σε εκλογές βρίσκεται σε επιφυλακή και ο στρατιωτικός νόμος επέστρεψε, ο Πατακός προειδοποιεί στις 23 Νοεμβρίου τον πλέον πρόεδρο της Δημοκρατίας Παπαδόπουλο πως οι πρέσβοι στον ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας τον ενημέρωσαν πως ακούγεται ότι ο Ιωαννίδης ετοίμαζε την ανατροπή του. Ο Παπαδόπουλος όμως δεν έδωσε σημασία στην προειδοποίηση και δεν έλαβε μέτρα. Όλα οδηγούνταν αργά προς τον γκρεμό. Ο Μακαρέζος προσπάθησε να πείσει μέσω τρίτων τον Ιωαννίδη να δεχθεί συνεργασία, αλλά ο τελευταίος αρνήθηκε. Το ίδιο συνέβη όταν ο Καραμανλής προσπάθησε να έρθει σε συνεννόηση απευθείας με τον Ιωαννίδη. Ο νέος δικτάτορας πήρε πλέον τις αποφάσεις του. Οι Αμερικανοί όμως και συγκεκριμένα ο Τάσκα ανησυχούσαν πολύ για τον νέο ισχυρό άντρα της Ελλάδας, διότι ήταν επιθετικός και μπορεί να οδηγούσε τα πράγματα στις φλόγες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός που συνέχιζε να βάζει φρένο στην ανατροπή του Ιωαννίδη ήταν ο Κίσιγκερ, που τόνιζε πως εφόσον αυτό είναι στα συμφέροντά μας, θα έχουμε σχέσεις με οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμα και με κομμουνιστική. Ο Ιωαννίδης από την πλευρά του ακυρώνει κάθε διαδικασία εκδημοκρατικοποίησης, στέλνει πάλι στην εξορία όσους ο Παπαδόπουλος απελευθέρωσε και επιβάλλει πολύ πιο σκληρή δικτατορία από αυτή των προηγούμενων ετών. Συνάμα, στόχος του είναι η σύγκρουση με τον Μακάριο για να ενωθεί μία και έξω η Ελλάδα με την Κύπρο. Οι Αμερικανοί προειδοποιούν με συνδέσμους τους το νέο καθεστώς πως οποιαδήποτε προσπάθεια κατά του Μακαρίου μπορεί να φέρει αποτελέσματα στην Κύπρο καταστροφικά για τον Ελληνισμό και πως οι ίδιοι διαφωνούν με μια τέτοια ενέργεια. Τι έκανε ο Ιωαννίδης? Είπε απλά ψέματα στους Αμερικάνους μέσω δικών του συνδέσμων πως η Ελλάδα δεν σκέφτεται να προχωρήσει σε ενέργεια κατά του Μακαρίου και απλά στις 15 Ιουλίου του 1974 οργάνωσε πραξικόπημα στη Μεγαλόνησο.
Τις επόμενες μέρες οι Αμερικάνοι έκαναν σύσκεψη για να δουν τι θα κάνουν. Κατέληξαν πως δεν αναγνωρίζουν την κυβέρνηση του Νίκου Σαμψόν που έβαλε ο Ιωαννίδης στην Κύπρο και πως αν είναι ο Ιωαννίδης να πέσει από τις ανοησίες του, ας γίνει. Ο μόνος στόχος των Αμερικανών είναι να μην γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος. Αυτή ήταν η γραμμή εξάλλου που όριζε ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Kissinger. Όταν λοιπόν στις 20 Ιουλίου οι Τούρκοι άρχισαν την εισβολή στην Κύπρο το χάραμα και τα νέα ήρθαν το πρωί στην Ελλάδα, ο Ιωαννίδης διέταξε να μην υπάρξει προσβολή της Τουρκίας, διότι είπα δεν υπάρχει περίπτωση να μην επέμβουν και πως οι Τούρκοι μάλλον κάνουν απλά ασκήσεις. Έκανε λάθος. Ο υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζόζεφ Σίσκο, πήγε στο ελληνικό πεντάγωνο για να προειδοποιήσει

0: Τώρα ήταν διστακτικός, αλλά τελικά την επόμενη μέρα στις 21 Ιουλίου ζητάει να σταλεί στρατό στο νησί για ενισχύσεις. Οι αρχηγοί των όπλων όμως διαφωνούν λόγω μεγάλων απολειών που θα προκύψουν. Τελικά οι μόνες δυνάμεις που εστάλησαν ήταν οι καταδρομείς με τα μεταγωγικά νοράτλας. Και εν τέλει, στις 22 Ιουλίου οι στρατιωτικοί παραμερίζουν τον Ιωαννίδη και καλούν από το εξωτερικό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο Ιωαννίδης έτσι, μαζί με τους υπόλοιπους πραξικοπηματίες, θα δικαστεί το 1975 και θα καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά η ποινή θα μετατραπεί σε ισόβια. Θα μείνει στη φυλακή μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του και θα παραμείνει σιωπηλός για τα πεπραγμένα του τα κρίσιμα εκείνα χρόνια. Θα πεθάνει το 2010 σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλευόταν, παίρνοντας μαζί του πολλές ίσως απαντήσεις που θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε άλυτα ως τώρα ερωτήματα εκείνης της περίοδου.
1: Άλεξε, αναζητούμε απαντήσεις σε δύο κομβικά ερωτήματα. Ποιοι είναι οι υπαίτιοι της κυπριακής τραγωδίας και αν θα μπορούσε να αποφευχθεί?
2: Νομίζω οι υπαίτιοι από πλευράς της Ελληνικής Χωρίς Αμβουλία είναι ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μικρονοϊκός κατά τη γνώμη μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος παρασύρθηκε από τον υπερπατριωτισμό του. Δεν μπόρεσε ποτέ να διαβάσει τους Τούρκους και τους Αμερικανούς. Αρκέσκε σε διαβεβαιώσεις χαμηλόβαθμων πρακτόρων της CIA, κυρίως Ελληνοαμερικανών. Πήραν τα μυαλά του αέρα και με τα πετρέλαια που είχε βρει η Ελλάδα και με τους εξοπλισμούς που είχε παραγγείλει, που δεν ήταν όμως έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο. Και νομίζω ότι ουσιαστικά έπεσε σε μια παγίδα. Αυτός νομίζω ότι είναι ο βασικός υπαίτιος αυτής της τραγωδίας. Είχε πιστέψει ότι οι Τούρκοι θα βγουν, θα πάρουν ένα προγεφύρωμα στην Κυρίνια, θα πάει μετά σε μια διαπραγμάτευση, θα γίνει διπλή ένωση, θα πάρουν οι Τούρκοι την Κυρίνια και ένα κομμάτι γύρω στο 15-20%, θα πάρει εκείνο το υπόλοιπο, θα το ενώσει με την Ελλάδα. Και νομίζω λόγω αυτού είχε δώσει το μήνυμα, την εντολή μάλλον, να μην υπάρξει καμία απάντηση στις τουρκικές επιθέσεις. Είχε πιστέψει ότι όλο αυτό θα γίνει κάπως ανέμακτα. Και βεβαίως την πάτησε, αυτό φαίνεται στο περίφημο αυτό ηχητικό με το Πολεμικό Συμβούλιο, όπου πραγματικά ευνηδιάζεται όταν ο αρμόδιος επιτελάρχης, ο Χανιώτης, μπαίνει μέσα, του λέει ότι βομβαρδίζεται η Κύπρος και όχι μόνο η Κυρίνια, και εκεί τα χάνει. Διότι πραγματικά είχε πιστέψει ότι το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, θα πήγαινε σύμφωνα με αυτό που είχε στο μυαλό του. Από εκεί πέρα μπορούμε να πούμε ότι έχει μια μεγάλη ευθύνη ο Κίσιγκερ, ο οποίος ουσιαστικά αποφασίζει ότι αφού το 64 δεν έγινε η διχοτόμηση, το 67 δεν έγινε, αυτή τη φορά άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν εκμεταλλευόμενοι και τα λάθη της ελληνικής πλευράς. Νομίζω αυτοί οι δύο είναι η βασική υπέτη αυτού του δράματος.
1: Ποιος ήταν ο ρόλος του Μακάριου και κατά πόσο συνέβαλε η παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ?
2: Καταρχήν πρέπει να δει κανείς το ρόλο του Μακάριου από την αρχή του Κυπριακού για να καταλάβει το τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά αν πάρουμε μόνο τα γεγονότα του 1974, για μένα είναι λίγο ανεξήγητο το γεγονός ότι στέλνει ένα τελεσίγραφο στον Ιωαννίδη που ήταν θανάσιμος αντιπαλός του και το ήξερε και ξέρει ότι πια δεν έχει τον Παπαδόπουλο με τον οποίο μπορούσε να συνοηθεί, αλλά τον Ιωαννίδη απέναντί του. Το πώς στέλνει το τελεσίγραφο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες αξιωματικοί και δεν περιμένει ταυτόχρονα το πραξικόπημα είναι κάτι τρελό, παράλογο. Και έχουμε πολλές μαρτυρίες ανθρώπων δικών του που πήγαν μέχρι και την προηγούμενη μέρα. Του είπαν ότι μα θα γίνει πραξικόπημα και δεν το πίστευε. Επίσης θεωρώ ότι μια στιγμή που είναι, αν θέλεις, ανεξήγητη, αυτή την περίφημη παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που ουσιαστικά λέει το πραξικόπημα είναι αλλαγή του status quo και ότι πρέπει οι εγκύτριες δυνάμεις να επέμβουν. Κάθε φορά που συζητείται το Κυπριακό στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οι Τούρκοι έπαιζαν αυτό το βίντεο για να δικαιολογήσουν την εισβολή.
1: Ο Καραμανλής μπορούσε να κάνει κάτι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης του Ατήλα?
2: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, αν θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι πραγματικό ή αν θα μπορούσε να έχει απειλήσει με στόχο να μπουν στη μέση οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοι και να σταματήσουν μια σύραξη. Ο Καραμανλής συζήτησε πάρα πολύ σοβαρά με τον Αβέροφ και τους άλλους να τεθεί ο ίδιος επικεφαλής μιας νεοπομπής η οποία θα πήγαινε στρατεύματα στην Κύπρο. Ζήτησε λοιπόν από τους στρατηγούς, τον Μπονάνο και τους άλλους, να του κάνουν ένα σχέδιο. Αυτοί κάνουν ένα καταπληκτικό σχέδιο, το οποίο στο τέλος έλεγε ότι όλο αυτό θα λειτουργήσει υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει την αεροπορική κάλυψη των Αμερικανών και τη συνοδεία του έκτου στόλου. Το οποίο ήταν γελίο βέβαια, έτσι, τι σχέδιο είναι αυτό. Ο Καραμανλής λοιπόν μπορούσε να έχει πάρει αυτό το ρίσκο, θα μπορούσε να ήταν αυτοκτονικό, με την έννοια ότι δεν ξέρει ποια θα ήταν η ιδέα των Τούρκων και δεν ξέρει επίσης αν θα υπήρχε και μια επίθεση στα νησιά στο Αιγαίο, που ήταν το άλλο μεγάλο ζήτημα της εποχής. Επέλεξε να μην το πάρει και νομίζω ότι ο βασικός λόγος ήταν ότι πίστευε ότι αυτό μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη ακόμα τραγωδία, η οποία θα αποσταθεροποιούσε και τη δημοκρατία που ήταν πολύ νοπή, επασετώσει και καθόλου ασφαλή στη χώρα. Νομίζω ότι η στρατιωτική κατάσταση της χώρας εκείνη τη στιγμή, παρότι υπήρχαν σοβαροί εξοπλισμοί που είχε η χώρα, ήταν τέτοια που δεν μπορούσε σε κανέναν να δώσει τη βεβαιότητα ότι θα μπορούσε να κερδίσει ένα τέτοιο.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Καλάθι με λεμόνια, 170 γραμμάρια, 1,49. Ποδαράκια κότας, 2,29 το πάουντ. Φιλέ μινιόν, 16,99 το πάουντ. Ζυμαρικά λεπιντόρ, 500 γραμμάρια, 4 για 5 δολάρια. Φρέσκο λαβράκι καθαρισμένο, 8,99 το πάουντ. Φέτα, 100 γραμμάρια, 1,99. Ιταλικές ντομάτες ή πράσινες πιπεριές, 99 cents το πάουντ.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
2: Η μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια Βίκη Μοσχολιού φεύγει από τη ζωή στις 16 Αυγούστου του 2005. Ακολουθεί ένα σύντομο βιογραφικό.
3: Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
4: Ένα ακριβό βιολοτσέλο για τον Χατζηδάκη. Ο καλλιτεχνικός Παρθενώνας για τον Μητσιά. Η κοτοπούλη του τραγουδιού για τον Γιάννη Τσαρούχη. Ο γκόλιθος για τον Θεοδωράκη. Μα για τους περισσότερους, η φωνή που μίλησε απευθείας στη λαϊκή ψυχή. Μια φωνή δωρική, βαθιά ελληνική, ντόπρα. Μία από τις μεγαλύτερες ελληνίδες τραγουδίστριες. Βίκη Μοσχολιού.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
4: Άλλοι λένε πως γεννήθηκε στις 17 και άλλοι στις 23 Μαΐου. Μα το σίγουρο είναι πως ήταν 80 χρόνια πριν. Όποια μέρα του 1943 και ήρθε στη ζωή, ήταν η στιγμή που πρώτα ακούστηκε μία από τις πιο σπουδαίες ελληνικές φωνές. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο. Έζησε τα παιδικά της χρόνια στο Εγάλε, όπου μετακόμισε η οικογένεια, αφού η μητέρα της έπασχε από φυματίωση. Μια ζωή μέσα στη φτώχεια και με στερήσεις. Στα 13 της πιάνει δουλειά σε εργοστάσιο ως κορτελιάστρια παπουτσιών. Αυτός ήταν ο πατέρας της, ο Κυραλέκος, για τον οποίο έγραψε ο Ζαμπέτας. Ο Κυραλέκος της μετέδωσε την αγάπη για τη μουσική και σε έπρεπε η ίδια να παλέψει για να την αφήσει να ακολουθήσει το μονοπάτι που η μοίρα της είχε προπολούδια γράψει, το τραγούδι. Επιμένει και κάνει τα πρώτα της βήματα. Μια τυχαία συνάντηση με τον Ζαμπέτα μέσα σε ένα λεωφορείο της γραμμής θα αποδειχθεί καθοριστική για τη ζωή της. Κυριακή του Πάσχα του 1962 κάνει την πρεμιέρα της στο Πάλκο, πλάι στο Γρηγόρη Πιθικότσι και τη Δούκισσα, στην Τριάνα του Χιλά. Ο Πιθικότσις θα πει στον Ξαρχάκο πως αυτή η νεαρή θα γίνει μια μεγάλη τραγουδίστρια. Δεν περνά πολύ καιρό. 1964. Ο Σταύρος Ξαρχάκος βρίσκει στην άγνωστη τότε Βίκη τη φωνή που έψαχνε για να ντύσει την ταινία Λόλα. Τελευταία σκηνή. Σε ένα παράθυρο τραγουδά «Χάθηκε το φεγγάρι». Και ήταν η στιγμή που έλαμψε το δικό της αστέρι. Λίγο αργότερα ο Ζαμπέτας θα ηχογραφούσε μερικά τραγούδια με την πόλη πάνω. «Ξημερώματα», «Πάι πάι», «Τα δειλινά».
5: «Καλοκαίρι Ντάλα», «Ντάγλα καλοκαίρι», «Ποτάμιο Ιδρώτας». Ήρθα για πρόβα, λέω καλώς τον, μου λέει, αλλά τώρα φεύγω, πάω για στον μπιτς.
4: Χαρίζει έτσι στη Μοσχολιού άλλο ένα εισιτήριο για την καριέρα που της άξιζε.
5: Την άλλη μέρα τα λέει Μοσχολιού, τυχερή Μοσχολιού, μπουμ. Μπουμ, μπαμ και έγινε η Μοσχολιού, η μεγάλη Μοσχολιού.
4: Αυτό ήταν. Η Βίκη Μοσχολιού θα ηχογραφούσε τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Το ιδιαίτερο μέταλλό της, η χαρακτηριστική της βραχνάδα, οι απίστευτες φωνητικές της ικανότητες και η επιβλητική της παρουσία την καθιέρωσαν στο ελληνικό πεντάγραμμο.
3: Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει.
4: 1968. Με δικά της έξοδα πραγματοποιεί την πρώτη μεγάλη συναυλία Έλληνα καλλιτέχνη στην Κύπρο. Τραγούδησε τη χαρά, τραγούδησε και τον θάνατο. Ακόμα και όταν έχασε τον νεογέννητο γιο της, το τρίτο της παιδί, αμέσως μετά τη γέννα. Τρεις μόλις μέρες μετά ανέβηκε στη σκηνή για να καταχειροκροτηθεί από τους 6.000 θεατές. Το 1971 τραγουδά στο Λονδίνο. Το BBC χαρακτηρίζει τη φωνή της τη μεγαλύτερη της Ελλάδα.
3: Σε νύχτισα στην πόρτα σου και σιγοτρά.
4: Κάνει μεγάλες και σπουδαίες συνεργασίες που θα αφήσουν δισκογραφικά διαμάντια στην ελληνική μουσική. Αφήνει τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα, τραγουδά στο δικό της «Ζυγό».
6: Πώς μου αρέσει αυτή η σκηνή. Πόσα δεν έζησα εδώ πάνω. Έζησα μεγάλες στιγμές. Σπουδαίες.
4: Ιούλιος του 2003. Γίνεται η διάγνωση που λέει καρκίνος στο πάνκρεας. Ακολουθεί ένα μεγάλο χειρουργείο. Ξυπνά και τραγουδά δίνοντας κουράγιο και στους υπόλοιπους ασθενείς.
3: Μάτια. Παραγώ
4: Μάιος του 2004. Ο καρκίνος κάνει μετάσταση. Όσο βρίσκεται στο νοσοκομείο, η Αλεξίου διοργανώνει προς τιμή της μια συναυλία με 10 κορυφαίες τραγουδίστριες. Θα τραγουδούσε και η ίδια, μα δεν της το επέτρεψε η βεβαρημένη της κατάσταση.

0: η Βίκη Μοσχολιού έκλεισε τα μάτια σε ηλικία 62 ετών ένα αυγουστιάτικο πρωινό.
1: Έφυγες και πήγες μακριά.
0: Το ρολόι πλάι της έδειχνε 11 και 1. Ήταν 16 Αυγούστου του 2005.
1: Τα χείλη, τα τραγούδια, χειρομαραθήκαν.
2: Ξέρω ότι θα μείνω στις καρδιές των ανθρώπων. Ξέρω ότι θα μείνω μέσα στις δισκοθήκες τους, στα σπίτια τους και θα είμαι μέσα στην ψυχή τους και στην καρδιά τους.

0: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
1: Νιου Μιλάνο. Αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775 CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
2: Άλλη μία απώλεια για τους λάτρεις της μουσικής ροκ. Στις 16 Αυγούστου του 1977 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών ο βασιλιάς της μουσικής ροκ, Elvis Presley.

θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε πάταγο και σχεδόν 50 χρόνια μετά τον θάνατό του συνεχίζει και κάνει. Οι περισσότεροι αναφέρονται σε αυτόν ως ο βασιλιάς. Κάποιοι μάλιστα, αν τον πεις με το κανονικό του όνομα, μπορεί να σε διορθώσουν. Σου λένε όχι Elvis Presley, αλλά The King. Από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα, κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν έχει προκαλέσει τέτοια μανία στο κοινό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως ο Elvis Presley, όπως τον λένε στην Αμερική. Υπήρξαν αρκετοί που το κοινό όταν τους έβλεπε έβγαζε τσιρίδες από τον ενθουσιασμό του, που έκαναν επιθέσεις για να τους αποσπάσουν ένα κομμάτι από τα ρούχα τους, αλλά ο Elvis ήταν κάτι παραπάνω από αυτό, γιατί δημιούργησε το πρότυπο του Star. Για αρκετούς ήταν ο Μεσσίας, ο Μεσσίας που θα τους μετέφερε από μια πιο σεμνότυφη εποχή, όπου τα περισσότερα πράγματα απαγορεύονταν, σε μια εποχή επανάστασης, μιας επανάστασης στη μουσική, στη διασκέδαση και φυσικά στο σεξ. Γι' αυτό και από πολλούς λατρεύτηκε σαν θεός εν τέλει, με αρκετούς συγγραφείς να έχουν μπει στη διαδικασία να ερευνήσουν την έννοια αυτή. Δηλαδή ότι ο Elvis για πάρα πολλούς φαν του δεν ήταν απλά ένα στάρ, αλλά μια θεότητα της rock, του rock and roll αν προτιμάτε. Αργότερα και κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε βρει πάρα πολλούς μιμητές, ανθρώπους που ντύνονταν σαν αυτόν και τον μιμούνταν. Οι Beatles ήταν ένα παράδειγμα, όταν ξεκίνησαν την καριέρα τους, όταν ήταν ακόμα έφηβοι, κουρεύονταν, ντύνονταν και κινούνταν σαν τον Elvis. Και πολλοί το κάνουν μέχρι και σήμερα, δηλαδή ντύνονται, κινούνται, μιμούνται τη φωνή του Elvis, και μάλλον συμφωνούμε ότι αυτό δεν είναι και κάτι απλό, δηλαδή δεν συμβαίνει με πολύ κόσμο. Ο Elvis είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής κουλτούρας. Λοιπόν, με αυτούς τους συσχετισμούς μπορούμε να πούμε ότι ο Elvis λατρεύτηκε σαν θεός, και θα ανατρέξουμε στο παρελθόν του για να δούμε από πού ξεκίνησε όλη αυτή η λατρεία, και ύστερα να πούμε δύο παραδείγματα που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Ο βασιλιάς δεν παραμένει απλά βασιλιάς, λατρεύτηκε σαν κάτι παραπάνω από αυτό και εν ζωή και μετά το θάνατό του. Γι' αυτό και παραμένει πάνω απ' όλα ένα σύμβολο που ξεπέρασε και την αρχική του σημασία αλλά και την αρχική του υπόσταση. Ο Elvis λοιπόν γεννήθηκε σε μια πάμπτωχη οικογένεια, τόσο φτωχή που κάποιες μέρες δεν υπήρχε ούτε φαγητό. Γεννήθηκε στο Τουπέλο του Μισισίπι και μετακόμισε με την οικογένειά του αργότερα στο Μέμφις του Τένεσι, όπου ο Elvis ξεκίνησε να κάνει οντισιόν αφού είχε τρέλα με τη μουσική, έχοντας ξεκινήσει να γρατζουνάει κιθάρες από τότε που ήταν 11 ετών. Μετά από μία από αυτές τις οντισιόν το τηλεφώνημα ήρθε για να ξαναπάει να τον ακούσουν, και σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια θα χτιζόταν μια σπουδαία καριέρα γύρω από το brand name, πάντα, γιατί κάτι τέτοιο έγινε, το brand name που λεγόταν Elvis Presley. Μεγάλο ρόλο σε αυτή τη δημιουργία του brand name έπαιξε και ο ατζέντης του, ο συνταγματάρχης των Parker, με τον Elvis να κλείνει χάρη σε αυτόν την πρώτη του συμφωνία που ήταν εκτός του Νότου, γιατί αρχικά ο Elvis είχε γίνει γνωστός μόνο στον Νότο και όχι σε όλη τη χώρα, και η επιτυχία από εκεί και πέρα ήταν θέμα χρόνου, δεν άργησε καθόλου να έρθει, και ο Elvis όπου έμπαινε έβλεπε τον κόσμο να τσιρίζει, να κλαίει, να λιποθυμάει και να τον κοιτάει με ένα δέος που δεν ήταν και πολύ συνηθισμένο. You know I can be found sitting home all alone.

κοινό του βέβαια ήταν περισσότερο γυναίκες. Γι' αυτό υπήρξαν πολλοί άντρες εκείνη την εποχή, στην αρχή τουλάχιστον, οι οποίοι τον μίσησαν, πραγματικά τον μίσησαν. Και το 1958, όταν αποκάλυψε ότι κληρώθηκε να υπηρετήσει στον Αμερικανικό στρατό, όπου τελικά πήγε στη Γερμανία, πραγματικά υπήρξαν κάποιες ώρες, κάποιες μέρες εθνικού πένθους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτά τα δύο χρόνια, από το 58 μέχρι το 60, που τοποθετήθηκε στη Γερμανία, το merchandise που είχε φτιάξει αυτός και ο μανατζέρ του, τον κράτησε ζωντανό στη μνήμη του κοινού, δεν ξεθόριασε ούτε στιγμή, αφού έτσι κι αλλιώς και τα I Hate Elvis, οι κονκάρδες ή τα υπόλοιπα που είχαν βγει για να πουληθούν σε αυτούς που μισούσαν τον Elvis, τα πουλούσε ο ίδιος μαζί με τον μάνατζέρ του. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν και τα δύο κοινά, και αυτούς που τον λάτρευαν και αυτούς που τον μισούσαν. Γιατί ήταν ένας καταλύτης, έτσι κι αλλιώς ο Elvis, για εκείνη την περίοδο πραγματικά, με εκατομμύρια ανθρώπους να τον ακολουθούν, και πολλοί μετέπειτα στάρ της ροκ σίγουρα του οφείλουν την έμπνευση και μέρος από την επιτυχία τους. Για παράδειγμα, ο Bruce Springsteen είχε πει χαρακτηριστικά, ήταν σαν να ψιθύρισε το όνειρό του στα αυτιά μας και εμείς αμέσως να το ονειρευτήκαμε. Τέτοια πειθό είχε ο Elvis σε εκείνη την περίοδο προς το κοινό, τόσο καταλυτικό ρόλο έπαιξε. Τον λάτρευαν λοιπόν σχεδόν όλοι, και όσοι δεν το έκαναν δεν τους ήταν ποτέ αδιάφορος. Τον έβρισκαν ελεηνό, τον έβρισκαν άθλιο, αλλά πάντα προξενούσε ένα συνέστημα. Δεν υπήρξε αδιάφορος σε κανέναν εκείνη την εποχή ο Elvis. Για παράδειγμα, οι ιεροκήρυκες και λοιποί αναλυτές μέχρι που τον αφόριζαν, βρίσκοντας οτιδήποτε για να τον κατηγορήσουν. Ωστόσο, σε κάθε του εμφάνιση ο κόσμος δεν καταλάβαινε τίποτα, δεν πτωούνταν, και τον λάτρευε σαν κάτι περισσότερο από άνθρωπο, σαν σύμβολο, σαν εικόνισμα και κάτι περισσότερο ίσως.

0: εκείνος, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ήταν τολμηρός με τις κινήσεις του, το βλέμμα του και γενικά με τη γλώσσα του σώματός του, αλλά πάντα εμφανιζόταν ευγενικός, γλυκομίλητος και κάποιες φορές ντροπαλός. Και αυτός ο συνδυασμός της ταπεινότητας μαζί με την αυτοπεποίθηση που τον διέκρινε, τον συνόδευσε σε όλη την πορεία της ζωής του και μέχρι το θάνατό του, αγιοποιώντας τον με κανέναν τρόπο μπροστά στα μάτια των θαυμαστών του. Ο θάνατός του ήρθε νωρίς, σε ηλικία 42 ετών, στις 16 Αυγούστου του 1977. Η έπαυλή του, που είχε αγοράσει στο Μέμφις του Τενεσί, ονομαζόταν Graceland. Ένα όνομα που από μόνο του έχει ένα θρησκευτικό χαρακτήρα. Και αυτό το όνομα κράτησε βέβαια και μετά το θάνατο του Πρέσλι, ο οποίος θαύτηκε μέσα στο έδαφος της έπαυλης, που είναι περίπου 56.000 τετραγωνικά μέτρα. Αρχικά η εκτελεστής της διαθήκης του ήταν η Πρισίλα Πρίσλεϊ, η οποία βρέθηκε μπροστά στο δίλημα να την πουλήσει σε κάποια στιγμή στην αρχή. Αλλά της μπήκε η ιδέα στο μυαλό και έψαξε τον τρόπο που λειτουργούν κάποια άλλα τέτοια αξιοθέατα σαν μουσεία και αποφάσισε εκεί να προσλάβει έναν μάνεζερ για να μετατρέψει την έπαυλη σε κάτι τέτοιο.
1: In Memphis, Tennessee today, thousands of people attended the first public viewing of Elvis Presley's gravesite.
2: The Elvis Presley faithful, standing in the cold and rain, standing in a line for hours, waiting to see the grave of their hero. Some people came here early yesterday and stood outside Graceland Mansion all night. After Presley's body was moved here 2 months ago, crowds of sightseers began congregating. Now, for the first time, they are being allowed to see the grave. There is no admission charge. A family spokesman said the fans deserve it. It is their reward.
0: Πύλες της Graceland, λοιπόν, για το κοινό άνοιξαν σε 7 Ιουνίου του 1982 και μέσα σε έναν μόλις μήνα τα έξοδα της επένδυσης είχαν καλυφθεί. Και η εταιρεία σε λίγα χρόνια, σε λίγο καιρό, είχε αξία 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Κάθε χρόνο, λοιπόν, στην επέτειο του θανάτου του, στην Elvis Week, γίνεται μια ακολουθία, μια πομπή μέσα στην Graceland με χιλιάδες κόσμο να έρχονται από όλη την Αμερική, από όλη τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το εξωτερικό για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Elvis με την τελετή να είναι σε πολλά της σημεία θρησκευτική. Το 2002, στην 25η επέτειο του θανάτου του, μαζεύτηκαν πάνω από 40.000 άνθρωποι, ενώ στην 40η επέτειο ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τις 50.000. Και δεν είναι απλό καθόλου, γιατί πολλοί επισκέπτες αρκετές φορές σχεδιάζουν την επίσκεψη αυτή για πάρα πολλά χρόνια, που κατά τη διάρκεια της, λοιπόν, με έναν αγιογραφικό τρόπο ακούνε για τη ζωή του βασιλιά Elvis, βάζοντας τα ακουστικά στα αυτιά τους. Ένα βασιλιά που όχι για όλους αλλά για αρκετούς από αυτούς έχει μετατραπεί σε κάτι σαν θεό. Κάτι που αποδεικνύεται και λίγο αργότερα, αφού πολλοί όταν φτάνουν στην περιοχή που είναι ο τάφος του προσεύχονται, γονατίζουν μπροστά στον τάφο με δέος και καμιά φορά τραγουδούν σε ρυθμούς ψαλμωδίας κάποια από τα τραγούδια του. Αρκετοί από αυτούς που πηγαίνουν μέχρι εκεί είναι ντυμένοι όπως ήταν εκείνος, με τους Elvis impersonators, όπως λέγονται αυτοί που ντύνονται και μιμούνται τον Elvis, να είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κουλτούρας που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον βασιλιά της rock and roll, με τον αριθμό τους που είναι μεγάλος και την προσπάθεια μίμησης αλλά και τον σεβασμό που δείχνουν σε αυτό που κάνουν, να έχουν μετατραπεί σε κάτι περισσότερο, που αποδεικνύει επίσης ότι ο Elvis λατρεύτηκε σαν κάτι περισσότερο από άνθρωπος. Οι Elvis impersonators, λοιπόν, υπάρχουν παντού. Πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι ίσως, βρίσκονται στο Las Vegas, που μεταξύ άλλων, εκτός από το να βγαίνουν φωτογραφίες με τουρίστες, τελούν και γάμους ως ιερείς.
3: We are gathered here today in Las Vegas on this very exciting and joyous occasion to join together in marriage, Jeff and Carrie. Jeff and Carrie, if you two are here today at this altar, before myself and this witness,
0: Τόσο σημαντικό και τόσο λογικό φαίνεται σε πολλούς και συμβαίνει τόσα χρόνια, ότι η μορφή δηλαδή του Elvis είναι τόσο ιερή που μπορεί ακόμα και να δώσει τις ευλογίες της ώστε να παντρευτεί ένα ζευγάρι. Μερικοί από αυτούς τον θεωρούν Θεό. Το μήνυμα που βρίσκουν στη λατρεία είναι ίσως ένα μήνυμα ελπίδας, ότι ο Elvis μεγάλωσε άσημος, φτωχός και αργότερα έκανε μεγάλη επιτυχία. Αν εκείνος μπόρεσε να το κάνει αυτό, τότε ίσως και άλλοι άνθρωποι μπορούν. Οι impersonators του Elvis είναι οι αντιπρόσωποι του στη γη, είναι κάτι σαν ιερείς που εκπροσωπούν οποιαδήποτε θρησκεία, είναι σαν κάποιοι ιερείς που εκπροσωπούν τον Elvis. Αυτοί λοιπόν αποτελούν κάτι σαν το ιερατείο του, κάνοντας γάμους, τραγουδώντας σαν αυτόν, μιμούμενοι τις κινήσεις και τη φωνή του. Όταν πέθανε λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, υπήρξαν πολλοί που δεν πίστεψαν ότι πέθανε και υπήρξαν αρκετά περιστατικά με ανθρώπους να υποστηρίζουν ότι τον είδαν. Βέβαια αυτό είναι πολύ εύκολο γιατί υπάρχουν οι impersonators, αλλά όντως πίστεψαν ότι είδαν τον Elvis Presley. Πράγματι η φήμη ότι ο Elvis δεν πέθανε και ζει κάπου. Βέβαια ο Elvis έχει και ένα χαρακτηριστικό που έχουν όλοι οι άνθρωποι που λατρεύτηκαν σαν θεοί. Προκάλεσε μόνο ακραία συναισθήματα. Ή λατρεύτηκε ή μισήθηκε. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό όλων αυτών των ανθρώπων, όπως θα έχετε ακούσει. Μπορεί λοιπόν ο ίδιος να τραγούδησε ξεκάθαρα και σαφέστατα ότι «There is no other God but God», δηλαδή ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Θεός. Αλλά φαίνεται πως υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάποιοι που διαφωνούν μαζί του. Γιατί στο όνομά του, στο όνομα του βασιλιά, ενός βασιλιά, τίτλου που δεν αμφισβητείται από κανέναν, υπάρχει όντως μια λατρεία, μια συνολική εικόνα ενός ανθρώπου που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του και κατάφερε να γίνει κάτι παραπάνω από θρύλος. I'll remember you long. Αυτός ήταν λοιπόν ο Elvis Presley, ο άνθρωπος που γεννήθηκε πανφτωχός, που κατάφερε να γίνει βασιλιάς της rock and roll, που λατρεύτηκε και μισήθηκε, που σχεδόν 50 χρόνια μετά το θάνατό του είναι ένα brand name που παραμένει, που η επαυλή του είναι ένας τόπος προσκυνήματος εντός εισαγωγικών, ένας Elvis που λατρεύτηκε και λατρεύεται σαν κάτι παραπάνω από θρύλο και που ποτέ, μα ποτέ, δεν θα ξεχαστεί. Πάνω απ' όλα τα τραγούδια του είναι αυτά που μας έκαναν να τον λατρεύουμε.

Το πιο ελληνικό διήμερο του καλοκαιριού έρχεται στο Park X. Στις 15 και 16 Αυγούστου, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την οικογένεια. Ελληνικό φαγητό, δροσερά ποτά, ζωντανή μουσική, χορός και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Πάρε την παρέα σου, φέρε την οικογένεια και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Στις 15 και 16 Αυγούστου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλοι στο Park X. Είσοδος δωρεάν.

0: σχόλιο της εβδομάδας.
1: Ο δημοσιογράφος και ερευνητής Άγγελος Κυρίτσης σχολιάζει την πορεία και καριέρα της Άννας Βύση.
2: Ποιος θα περίμενε πως μία Ελληνίδα pop τραγουδίστρια στα 68 της χρόνια θα γέμιζε το Καλλιμάρμαρο ξανά και ξανά και ξανά. Η Άννα Βύση δεν είναι μία συνηθισμένη τραγουδίστρια. Έβγαινε πρώτη σε διαγωνισμούς τραγουδιού πριν καν μπει στην εφηβεία. Έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο σε δισκογραφική στα 15 της. Ξεκίνησε από έντεχνο, αλλά μεγαλούργησε στην εμπορική μουσική. Με έναν τρόπο που πολλές μιμήθηκαν, αλλά εκείνη παρέμεινε μοναδική. Ένα είναι το σίγουρο. Είτε σου αρέσει η μουσική της, είτε όχι, η ζωή και η καριέρα της Άννας Βύση θα συναρπάσει. Αφού θυμίζει ταινία του Χόλιγουντ. Αυτή είναι η ιστορία της απόλυτης Ελληνίδα στάρ. Το ξεκίνημα στην Κύπρο. Η Άννα Βύση γεννήθηκε στα τέλη του 1957 στο χωριό Πύλα της Κύπρου, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πόλη της Λάρνακας. Η Άννα είναι η δεύτερη από τις τρεις κόρες που απέκτησαν ο Νέστορας και η Σοφία Βύση. Ο πατέρας της οικογένειας ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος στη Λάρνακα. Ωστόσο, ήδη από πολύ μικρή ηλικία, η Άννα είχε δείξει πως το αποκλειστικό της ενδιαφέρον ήταν η μουσική. Στα 6 της χρόνια ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα οδείου και πιάνου στο Εθνικό Οδείο Κύπρου. Σύντομα όμως ανακάλυψε πως έχει και πολύ καλή φωνή. Άρχισε σιγά σιγά να περιοδεύει στην επαρχία μαζί με τη μεγάλη της αδερφή, Λία, η οποία τη συνόδευε στο πιάνο. Σύντομα, οι δύο τους έγιναν γνωστές ως οι αδερφές Βύση. Διότι, ως γνωστόν, η βία δεν είναι λύση, όμως η Λία είναι Βύση. Η πρώτη χρονιά ορόσημο στην καριέρα της τραγουδίστριας ήταν το 1970. Πήρε μέρος σε ένα μουσικό διαγωνισμό του κυπριακού τηλεοπτικού σταθμού ΡΙΚ και κατάφερε να κερδίσει το πρώτο βραβείο. Μάλιστα, παρόλο που ήταν μόλις 12 στα 13, είχε δηλώσει πως ήταν 16 ετών για να μπορέσει να διαγωνιστεί. Αυτό ήταν μονάχα ένα δείγμα του πόσο πολύ ήθελε μια καριέρα στο τραγούδι. Βλέποντας όλα αυτά, οι γονείς της αρχίσουν να κατανοούν το ταλέντο αλλά και την αποφασιστικότητα της κόρης τους και θέλουν να την υποστηρίξουν πραγματικά σε αυτό το όνειρο. Έτσι, 3 χρόνια αργότερα, κλείνουν το μαγαζί στη Λάρνακα και μετακομίζουν οικογενειακώς στην Αθήνα, στην περιοχή της Κυψέλης. Πλέον, η Άννα βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων και σύντομα θα μπορέσει να δείξει τι πραγματικά αξίζει. Η γνωριμία με τον Νταλάρα. Πριν καλά-καλά πατήσει το πόδι της στην Αθήνα, η Άννα Βύση είχε κλείσει και την πρώτη της δισκογραφική δουλειά. Η εταιρεία Μήνος, μετά από ακρόαση, αποφάσισε να συνεργαστεί με την έφηβη ακόμα τραγουδίστρια. Βλέπετε, εκείνα τα χρόνια, ο μοναδικός τρόπος να κάνει ένας τραγουδιστής καριέρα ήταν μέσω δισκογραφικής. Πλέον όμως, οι δισκογραφικές δεν έχουν το μονοπόλιο που είχαν τότε στη μουσική. Το 1973, η Άννα Βύση συμμετείχε με τον Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι «Λέγοντας και κλαίγοντας». Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε τις δύο πρώτες της σόλο ηχογραφήσεις με τραγούδια «Το παλιό το αεροπλάνο» και «Σαββατιάτικα». Πάντως, η πρώτη δισκογραφική που είχε προσεγγίσει την Άννα Βύση ήταν η Λύρα. Ωστόσο, η νεαρή τραγουδίστρια ήθελε να συνεργαστεί αποκλειστικά με τη Μήνος. Βλέπετε, ήθελε να πάει στην εταιρεία στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Νταλάρας. Η περίπου 16χρονη Άννα θαύμαζε τρομερά τον περίπου 24χρονο Γιώργο. Όταν τελικά γνωρίστηκαν στα γραφεία της Μήνος, φαίνεται πως και εκείνη του γυάλισε. Σύντομα έγιναν ζευγάρι. Ο Νταλάρας όμως θα λειτουργήσει και σαν μέντορας. Μαζί θα συμμετάσχουν στο δίσκο του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο 18 λιάν τράγουδα της πικρής πατρίδας, σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου. Ακολούθησε συμμετοχή σε δύο δίσκους του Σταύρου Κουγιουμτζή, καθώς επίσης και άλλες δισκογραφικές συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Πάριος και η Χάρης Αλεξίου. Το 1974 η Βύση δούλεψε για πρώτη φορά και με το μελλοντικό της σύζυγο Νίκο Καρβέλα. Συμμετείχε στον πρώτο δίσκο του συνθέτη με τίτλο «Μια χαρά, μια καημός». Τον Καρβέλα φυσικά θα το συναντήσουμε και αργότερα, μιας που τότε μόνο ο Νταλάρας υπήρχε στη ζωή της. Η Άννα θα βρεθεί στο πλάι του Γιώργου και στις μπουάτ Θεμέλιο και Διαγώνιος. Στο Θεμέλιο τραγουδούσαν επίσης η Χάρης Αλεξίου και ο Ντόνης Βαρδής. Στη Διαγώνιο πάλι η Αλεξίου και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, μεταξύ άλλων. Αυτή ήταν η ζωή της Βύση το βράδυ, γιατί τη μέρα και αφού τελείωσε το σχολείο, ξεκίνησε τη φίτησή της στο πολιτικό.

0: σχολής νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αργότερα δήλωσε πως πέρασε εκεί από αντίδραση. Ήθελε, εκτός από τραγουδίστρια, να λέει πως είναι και μορφωμένη. Ωστόσο, σύντομα θα παράταγε τη σχολή, αφού η καριέρα της θα απογειωνόταν. Ο πρώτος προσωπικός δίσκος. Το 1977 η Άννα Βύση συμμετείχε στο 16ο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης. Κέρδισε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή». Το βραβείο αυτό σηματοδότησε την έναρξη της προσωπικής της δισκογραφίας. Αμέσως μετά κυκλοφόρησε και τον πρώτο της προσωπικό δίσκο, με τον ίδιο τίτλο. Οι πωλήσεις του άλμπουμ άγγιξαν τις 40.000. Παράλληλα, συνέχισε να εμφανίζεται πλάι στα κορυφαία ονόματα της εποχής, όπως η Τάνια Τσανακλίδου, ο Αντώνης Βαρδής και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Επιπλέον, το καλοκαίρι του 1978 πραγματοποίησε παγκρίτια περιοδία στο πλευρό του Νίκου Ξυλούρη. Τότε όμως ήταν που τα πάντα αλλάζουν. Οι φήμες ήθελαν την Άννα Βύση και τον Γιώργο Νταλάρα να ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Όμως τελικά τράβηξαν χωριστούς δρόμους. Τα κουτσομπολιά της εποχής έλεγαν ότι η αιτία ήταν η μητέρα του Νταλάρα, η οποία φέρεται να έσκησε τις άδειες γάμου. «Δεν είναι αυτή για σένα, παιδί μου». Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες φήμες που λένε για ένα τρίτο πρόσωπο. Συγκεκριμένα τον τραγουδιστή Πάνο Λαμπρόπουλο. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη και κατά πόσον ο χωρισμός της με τον Νταλάρα την επηρέασε. Πάντως, εκείνη την περίοδο αποχώρησε από τη Μήνος για να πάει στην EMI Columbia. Στη νέα δισκογραφική, η Βύση στράφηκε σε κάπως πιο ανάλαφρο ύφος. Ο δεύτερος της δίσκος είχε τίτλο «Κίτρινο γαλάζιο». Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο, ξεπερνώντας τις 100.000 πωλήσεις. Ακολούθησε ο χρυσός δίσκος με τον τίτλο «Ναι», το 1980. Την ίδια χρονιά, η Άννα εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το τραγούδι «Auto Stop». Η χώρα μας έφτασε στη 13η θέση. Δεν πήγε και πολύ μακριά με το «Auto Stop». Δύο χρόνια αργότερα, η Βύση εκπροσώπησε και την Κύπρο στη Eurovision με το τραγούδι «Μόνο η αγάπη», σε δική της μουσική και στίχους. Με αυτό κατέλαβε την 5η θέση, που ήταν και η καλύτερη που είχε πάρει η Κύπρος, ώσπου να έρθει το φουέγκο της Ελένης Φουρέιρα. Ο πραγματικός όμως χαμός θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Και σε αυτό έβαλε και κάποιος άλλος το χέρι του. Η σχέση με τον Καρβέλα. Το 1981 η Άννα Βύση συνεργάστηκε για δεύτερη φορά με τον Νίκο Καρβέλα, στο δίσκο με τίτλο «Άννα Βύση». Απλά πράγματα. Τι κίτρινα γαλάζια και πράσινα άλογα. Ο δίσκος έγινε χρυσός με 50.000 πωλήσεις. Το τραγούδι όμως που ξεχώρισε ήταν το «Καλημέρα καινούργια μου αγάπη». Κάτι που έμοιαζε και με δήλωση της Άννας. Όμως δεν μιλούσε ακόμη για τον Καρβέλα. Εκείνη την περίοδο η τραγουδίστρια βρισκόταν σε σχέση με τον Αντώνη Σαμάρα. Ναι, το γνωστό. Το μελλοντικό πρώην πρωθυπουργό. Τότε ήταν ένας απλός βουλευτής. Αν και ο ίδιος δεν φαίνεται να διαφήμιζε ιδιαίτερα τη σχέση του, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Άννα Βύση ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής του. Όσον αφορά την ίδια, ο άντρας της ζωής της ήταν σίγουρα ο Νίκος Καρβέλας. Το 1983 οι δυο τους παντρεύτηκαν. Κουμπάρος ήταν ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρος Κυπριανού. Λίγο αργότερα ήρθε και η γέννηση της κόρης τους, Σοφίας. Εκτός όμως από συνοδοιπόρες στη ζωή, Καρβέλας και Βύση τέριαξαν και μουσικά. Έχοντας τον κεντρικό συνθέτη στο πλάι της, η Βύση έχει κάνει πλέον στροφή 180 μοιρών. Αποχαιρετάει το έντεχνο ύφος με το οποίο ξεκίνησε την καριέρα της. Η Μπουάτ και οι ερμηνείς στο πλευρό του Ξυλούρη δίνουν τη θέση τους σε καψουροτράγουδα και pop πιτάκια. Καρβέλα style. Τα χρόνια που ακολούθησαν, το δίδυμο Καρβέλας Βύση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ζευγάρια στην ελληνική δισκογραφία. Αυτό συνέπεσε και με την άνθηση των μπουζικιών στη χώρα. Η Άννα βρίσκεται πλέον στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα, όπως το Διογέννης Παλάς. Τραγουδάει πλάι σε κορυφαία ονόματα της εποχής. Μαρινέλα, Βίκη Μοσχολιού, Μανώλης Μητσιάς, Μιχάλης Μενιδιάτης και Λευτέρης Πανταζής. Χαρακτηριστικά τραγούδια του τότε ρεπερτορίου της είναι το «Πράγματα», το «Με αγάπη από εμένα για σένα» και το «Σ' αγαπάω τελεία και παύλα». Δεν άρεσε όμως σε όλους αυτή της η στροφή στη μουσική. Πρώτος που την επέκρινε ήταν ο Γιώργος Νταλάρας. Πίστευε ότι η Βύση θα μπορούσε να αφήσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στο χώρο της μουσικής, αντί για σουξεδάκια. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο καλλιτεχνικές οι φωνές εναντίον της τραγουδίστριας. Χρόνια αργότερα, τραγούδια όπως το «Στην πυρά» και το «Αφού» προκάλεσαν αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα κόσμου. Το ίδιο και η απόφασή της να γυρίσει ένα reality με τη ζωή της. Όπως και να έχει, μπαίνοντας στη δεκαετία του 90, η καριέρα της είχε πάρει πλέον φωτιά. Έτσι, είπε να δοκιμάσει και κάτι διαφορετικό. Πρωταγωνίστησε λοιπόν στην ελληνική ροκ όπερα «Δαίμονες». Μία παράσταση γραμμένη σε λιμπρέτο του Σταύρου Σιδερά και μουσική και πρόσθετους στίχους του Νίκου Καρβέλα. Η παράσταση ανέβηκε για δύο χρόνια. Το 92 όμως θα έρθει και ο μερικός χωρισμός με τον Νίκο Καρβέλα. Βλέπετε, αν και χώρισαν σαν ζευγάρι, συνέχισαν να μένουν στο ίδιο σπίτι. Και φυσικά να συνεργάζονται επαγγελματικά. Αυτή η ιδιάζουσα κατάσταση οδήγησε σε όλο και περισσότερες επιτυχίες. Τα σουξέ διαδέχονταν το ένα το άλλο. Η Άννα Βύση εξελίσσεται σε ένα pop είδωλο, κερδίζοντας συνεχώς νέους φανς. Και δεν μιλάμε μόνο εντός των συνόρων. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, η Άννα Βύση πραγματοποίησε σωρία sold out εμφανίσεων στην Ευρώπη. Το ίδιο και σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως Λος Άντζελες, Σικάγο και Νέα Υόρκη. Ωστόσο, κάθε φίρμα που σέβεται τον εαυτό της χρειάζεται και ένα αντίπαλο δέος. Η θρυλική κόντρα με τη Βανδύ. Η οποία Βανδύ, εκείνη την περίοδο, είχε κάνει το μεγάλο μπαμ στην ελληνική μπουζουκοσκηνή. Και με δικό της συνθέτη που έκλανε τα σουξέ, τον Φίβο. Οι οπαδοί της Βανδύ άρχισαν να μιλάνε για το τέλος της Βύση. Ο Πέτρος Κωστόπουλος, που ήταν ακόμα στη διαδικασία του να μας ξεβλαχέψει με τα περιοδικά του, μύρισε αίμα στο νερό και αποφάσισε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Γιατί φυσικά. Το 99 δημοσίευσε συνέντευξη της Βανδύ στο Downtown, στην οποία εκείνη δήλωνε: «Η Άννα είναι 30 χρόνια στο τραγούδι και εγώ δεν είμαι καν 30 χρονών». Οι οπαδοί της Βύση το πήραν αυτό πως αποκάλεσε το είδωλό τους γριά και πέρασαν στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τη Βανδύ πως αντιγράφει τη Βύση και τον Φίβο πως αντιγράφει τον Καρβέλα. Οι δημοσιογράφοι της εποχής ρώτησαν τη Βύση: «Τι έχεις να πεις για τη Βανδύ που σε αντιγράφει?» Για να λάβω την απάντηση: «Εύχομαι κάποια στιγμή η Δέσποινα να βρει την ταυτότητά της». Τελικά, η αποκορύφωση της κόντρας συνέβη όταν δύο τραγουδίστριες, κρατηθείτε, εμφανίστηκαν φορώντας παρόμοια φορέματα. Τέτοιο κακό ούτε στον εχθρό σου. Όπως και να έχει, η κόντρα έκανε τον κύκλο της και σταδιακά ξεχάστηκε. Στο κάτω-κάτω, μπορεί η Βύση να ήταν 30 χρόνια στο τραγούδι, όμως η καριέρα της δεν είχε φτάσει ακόμα στο ζενίθι της. Η διεθνής καριέρα. Ο δίσκος Κραυγή έσπασε κάθε ρεκόρ, καθώς έγινε 7 φορές πλατινένιος. Μέχρι και σήμερα θεωρείται το πιο εμπορικό άλμπουμ της ελληνικής δισκογραφίας. Το τραγούδι που ξεχωρίζει από αυτό είναι το «Αγάπη υπερβολική». Μάλιστα, το περιοδικό Billboard έγραψε: «Η Άννα Βύση με την Κραυγή αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί σε διεθνές επίπεδο, με ήχο που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα». Κάτι που έμοιαζε να είναι και προφητικό. Το 2004 η Άννα συμμετείχε στις ερωταστικές εκδηλώσεις για την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθησε η εμφάνισή της στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, την οποία παρακολούθησαν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Η ερμηνεία της Βύση φάνηκε να άρεσε πολλούς ξένους, και ειδικά στους Αμερικανούς. Την ίδια χρονιά, το αγγλόφωνο single Call Me βρέθηκε στο νούμερο 1 της κατάταξης Billboard Dance στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολούθησαν εμφανίσεις σε κορυφαίους συναυλιακούς χώρους και στάδια του κόσμου, όπως το Royal Albert Hall στο Λονδίνο και το Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Εκεί την παρακολούθησε και η βασίλισσα της Soul, Aretha Franklin, η οποία και δήλωσε η μεγαλύτερη θαυμάστριά της. Σε μία περίοδο που βρισκόταν στα καλύτερά της, η Άννα Βύση πίστεψε ότι ήταν η ώρα να επιστρέψει και στη Eurovision. Το 2006 λοιπόν θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα για δεύτερη φορά στο διαγωνισμό, ο οποίος διεξήχθη στην Αθήνα, μετά από την νίκη της Έλενας Παπαρίζου την προηγούμενη χρονιά. Τα υποψήφια τραγούδια ήταν 4. Από αυτά, το κοινό και η επιτροπή επέλεξαν μία μπαλάντα, το Everything. Μία επιλογή που τελικά δεν τους δικαίωσε. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η Άννα Βύση συνέχισε να δίνει sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, τραγουδούσε σε νυχτερινά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε σχήματα μαζί με τον Σάκη Ρουβά και τον Αντώνη Ρέμ. Κάποιος ίσως να έλεγε ότι η Άννα ήταν αναγκασμένη να συνεργαστεί με άλλα κορυφαία ονόματα, γιατί ίσως η λάμψη της να έχει ξεθοριάσει. Μισός αιώνας, ένα φιλί και η κορυφαία στιγμή. Από το 2015 η Άννα Βύση παίζει μπάλα μόνη της. Συγκεκριμένα εμφανίζεται ως το μόνο μεγάλο όνομα στο νυχτερινό κέντρο Hotel Hermes στην Αθήνα. Ενώ από το 2019 το ίδιο κάνει και στην Μπαρμπαρέλα στη Θεσσαλονίκη. Και αν θέλεις να κάνεις κράτηση σε κάποιο κέντρο που εμφανίζεται η Βύση, μπορεί να χρειαστεί να την κάνεις μήνες πριν. Επίσης, η τραγουδίστρια είπε να βάλει τέλος και στην ξεχασμένη κόντρα της με τη Δέσποινα Βανδύ. Το Δεκέμβριο του 2020, οι δύο τους βρέθηκαν στην εκπομπή Just the Two of Us του Νίκου Κοκλώνη. Εκεί συμφιλήθηκαν επί σκηνής, ρίχνοντας και ένα φιλί στο στόμα. Όμως, η πιο μεγάλη στιγμή της Άννας Βύση ήρθε στις 5 Οκτωβρίου του 2024. Γιορτάζοντας τα 51 χρόνια καριέρας, έδωσε μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Περισσότεροι από 65.000 θεατές όλων των ηλικιών βρέθηκαν εκεί, σε μια βραδιά που θύμιζε γιορτή. Και επειδή μία φορά δεν είναι αρκετή, το 2025 η Άννα Βύση πραγματοποίησε back-to-back συναυλίες και πάλι στο Παναθηναϊκό Στάδιο, κάνοντας απαντά sold out. Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε ότι μεγάλο μέρος των εσόδων πήγε την ενίσχυση του Σωματείου Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο. Και μιλάμε για τεράστια έσοδα. Υπολογίζεται ότι το καθαρό κέρδος των δύο αυτών συναυλιών μπορεί να άγγιξε ακόμη και 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρα. Στην πολυετή της καριέρα, η Άννα Βίση έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, ενώ έχει και 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Το σύνολο της δισκογραφίας της περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις. Οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων της υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια κομμάτια παγκοσμίως. Στο ενεργητικό της έχει πάνω από 400 τραγούδια, εκ των οποίων πολλά έχουν μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Ακόμη θεωρείται η πιο πολύ βραβευμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια, με σχεδόν 50 βραβεία και περισσότερες από 70 υποψηφιότητες. Κάπως έτσι, η Άννα Βίση κέρδισε το προσωνύμιο της απόλυτης Ελληνίδα στάρ. Ακόμα και 50 χρόνια μετά, συνεχίζει να συγκινεί τους παλιούς φαν και προσελκύει νέους. Μένει να δούμε αν η καριέρα της θα κλείσει και την 6η δεκαετία. Αν επιχειρήσει και καταφέρει να γεμίσει ξανά το καλυμάρμαρο στα 75 της, μάλλον της αξίζει και μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.
1: Για πάμε και ένα χασάπικο. Το χασάπικο. Καλώς τα παιδιά. Γιονό χασάπικο. Are you sure?
2: Are you sure?
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή. Κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτι.

0: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με την κυρία Μέλπο Καματερού, Διευθύντρια της Ασπίδας της Αθηνάς. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
2: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία διοργανώνει έξοδο για breakfast την ερχόμενη Τρίτη 18 Αυγούστου. Για πληροφορίες και συμμετοχή, τηλεφωνήστε στην Ιωάννα στον αριθμό 514-802-0762. Επαναλαμβάνουμε, 514-802-0762.

0: Λοιπόν, έφτασε το μεγάλο Σαββατοκύριακο. Έχουμε το εντυπωσιακό για άλλη μια χρονιά 15ήμερο πανηγύρι, το οποίο οργανώνει το περιφερειακό του Μόντρεαλ, και έχουμε τη χαρά να μιλάμε με τον Χρήστο το Βετσίνη, που είναι και ταμείας βέβαια, αλλά είναι και στην Οργανωτική Επιτροπή. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο ακροατήριο. Χρόνια πολλά στους γιορτασμένους, γιορτασμένες, και να περνάμε καλά αυτές τις Άγιες Μέρες.
0: Λοιπόν, φέτος το 15 Αύγουστο πέφτει Σάββατο, συμπίπτει στο Σαββατοκύριακο, και αυτό πιστεύω ότι δίνει μια ιδιαίτερη σημασία και στο πανηγύρι μας, αλλά γενικά και στις εορταστικές εκδηλώσεις, γιατί είναι Σαββατοκύριακο Αργίας.
1: Είναι Μιχάλη, κοιτάξτε, το φορτίο του περιφερειακού και της κοινότητας είναι λιγάκι βαρύ φέτο, γιατί η περιφορά βγαίνει, η εικόνα βγαίνει από την Πανεγίτσα την Παρασκευή το βράδυ κατά τις 7.30 ώρα. Θα κλειστεί η Σεντ-Ουάκ μέχρι ένα σημείο, και λόγω της ημέρας πρέπει να είμαστε και λιγάκι σοβαροί και σεβαστοί προς την γιορτή της Παναγίας. Και το πανηγύρι φέτο γίνεται μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Αρχίζει από τις 12 και τελειώνει κάθε βράδυ τις 11 η ώρα. Και αυτά έχω να πω για το πανηγύρι μας. Θα είναι καλό πανηγύρι, όπως ξέρουμε πολύ καλά, Μιχάλη, και στο κροατήριο. Ο ρόλος παίζει και είναι, άμα έχουμε καλό καιρό, έχουμε καλό πανηγύρι. Άμα βρέχει... Παραπάνω δεν μπορώ να πω. Στο κάνουμε το σταυρό μας να έχουμε ένα καλό και ζεστό Σαββατοκύριακο, για να μπορούμε να το γλεντήσουμε σαν το τελευταίο πανηγύρι που έχει κάνει, που κάνει η κοινότητα φέτος.
0: Να είμαστε αισιόδοξοι. Να ρωτήσω, Χρήστο, τι το ιδιαίτερο, τι το ξεχωριστό παρουσιάζει το φετινό πανηγύρι?
1: Κοιτάξτε, το πανηγύρι το δικό μας είναι λιγάκι διαφορετικό από τα υπόλοιπα πανηγύρια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πανηγύρι είναι μέσα στη Saint Rock. Είναι λιγάκι πιο βαρύ από τα άλλα τα πανηγύρια, γιατί κάθε βράδυ πρέπει να ανοίγουν οι δρόμοι. Είμαστε λιγάκι, πώς να σου το πω, είμαστε λιγάκι δεμένοι στο δρόμο. Κάθε πρωί κατά τις 10 η ώρα η Saint Rock θα κλείνει, και μετά είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε τραπέζα καρέκλες μέσα στη Saint Rock. Και το βράδυ μόλις κλείνει το πανηγύρι είμαστε υποχρεωμένοι να τα ξαναμαζεύουμε. Τα άλλα τα πανηγύρια είναι δύσκολα τα πανηγύρια, αλλά είναι πιο εύκολα, γιατί δεν έχουν να κατεβάζουν και να ανεβάζουν τραπέζια, να ανοίγουν δρόμους και να ξανακλείνουν δρόμους, όπως είναι το δικό μας. Αλλά εμείς σαν περιφερειακό έχουμε κρατήσει αυτό, γιατί έχουμε την Πανεγίτσα στο Park Extension. Ήταν το πρώτο πανηγύρι που έχει γίνει στην κοινότητα, και προσπαθούμε να κρατήσουμε λιγάκι τα έθη και έθιμα της κοινότητας και του ελληνισμού.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Τώρα, όσον αφορά, βέβαια το Park Extension έχει πολύ καλή συγκοινωνία. Έχει δύο σταθμούς μετρό, έχει λεωφορεία κλπ. Αλλά όσοι προτιμούν να έρθουν με το αυτοκίνητό τους, ποια είναι η συμβουλή σου, πού μπορούν να παρκάρουν? Γιατί θα είναι και λίγο δύσκολο το πάρκι. Ναι.
1: Είναι το τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια, έχει γίνει δύσκολα, γιατί ο πρώην Δήμος μας αφαίρεσε αυτοκίνητα από τους δρόμους, όπως ξέρουμε. Είχε γίνει λιγάκι αναλλαγή κουβέντες με την πρώην Δημαρχίνα. Ο κόσμος, κοιτάξτε Μιχάλη, άμα θέλει και θέλει να έρθει στο πανηγύρι, ο τρόπος υπάρχει. Μπορούν να παρκάρουν στη Λακεντή, μπορούν να παρκάρουν στη Τζέρι, μπορούν να παρκάρουν σε άλλους δρόμους. Προσπαθούμε το καλύτερο. Τώρα δεν ξέρω ακόμα αν θα μας αφήσουμε να μπορούν να παρκέρνουν και στο Ogilvy, το παλιό CFC, για να μπορεί ο κόσμος να παρκάρει εκεί πέρα τα βράδια. Τι να πω, προσπαθούμε το καλύτερο. ό,τι μπορούμε να κάνουμε για το πανηγύρι, για να είναι και να κρατήσουμε για το πανηγύρι και τα έθη και τα έθιμα, να είναι καλό πανηγύρι. Πάρκινγκ θα βρούμε. Πάρκινγκ θα βρούμε.
0: Σίγουρα,
1: θα βρούμε,
0: σίγουρα.
1: Ο κόσμος.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα, πάμε στο λεγόμενο το ψητό, όπως λέμε. Να μιλήσουμε για μεζέντ.
1: Πες να πας στο ψητό εσύ, κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Ωραία.
1: Κοίτα, Μιχάλη, τι να πω, έχουμε τα κανονικά μας τα σουφλάκια, χοιρινά, κότα. Φέτο είπαμε να αλλάξουμε από σαλάτες, λάχανο, σαλάτες και τέτοια πράγματα. Είπαμε να πάμε κάθε αυτού ελληνική χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα, κάθε αυτού ντομάτα, κρεμμύδια και τα σουπομούπες. Δεν θα υπάρχει καθόλου μέσα. Κρατάμε την παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα. Προσπαθούμε κάτι που δεν ξέρω ακόμα αν θα είναι. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε, είναι τελευταίες στιγμές. Έχουμε το λουκάνικο που είναι προσφορά του Μιλάνου. Θα έχουμε τις γουρούνες, τα γουρνόπουλα όπως έχουμε κάθε χρόνο. Mm-hmm. Θα πουλιώνται με το πάουν και με το κιλό. Ο Ευτύχης θα είναι εκεί πέρα με τα μαχαίρια και με τις χατζάδες. Mm-hmm. Θα έχουμε τα τζατζίκια μας, θα έχουμε χορό, θα έχουμε πολλά.
0: Παραδοσιακό πανηγύρι, γλέντι, έτσι.
1: Γλέντι κανονικό, από το χωριό, αφού γυρίσαν όλοι από την Ελλάδα και δεν ξέρουν τι να κάνουν, τώρα μπορούν να έρθουν στο Park Extension για να θυμηθούν τις τελευταίες μέρες προτού να φύγουν από την Ελλάδα να γυρίσουν στον Καναδά. Και το συνεχίζουμε στο Park Extension τις 15 και 16 το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Τέλεια, τέλεια. Να πούμε επίσης και για το θέμα της ασφάλειας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να καθησυχάσουμε τους συμπάρικους ότι ο δρόμος, γενικά η περιφέρεια, είναι ασφαλής.
1: Είναι ασφαλής. Κλείνει ο δρόμος, θα κλείσει στη Σεν Ροκ από τη Σαμπανιέρ μέχρι τη Βάισμεν. Θα υπάρχουν barricades, θα υπάρχει security, θα υπάρχει αστυνομία, θα υπάρχουν cadets. Όπως κάθε χρόνο θα προσπαθούμε το καλύτερο. Όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν είχαμε ποτέ φασαρίες στο Park Extension. Από κυκλοφόρηση θα είναι σταματημένο από την αστυνομία, θα υπάρχουν τα cadets όπως είπαμε και θα έχουμε και τα δικά μας παιδιά που είναι σε security και εταιρεία που θα κάνει security όλο το πανηγύρι και θα έχουμε και security το βράδυ όταν θα κλείνει το πανηγύρι για να μην υπάρχουν φασαρίες.
0: Και βέβαια να πούμε ότι στο πανηγύρι συμμετέχουν και πολλοί ξένοι φίλοι μας και αυτό είναι καθιερωμένο και μας τιμά ιδιαίτερα, να το πούμε, ναι. Και αυτό.
1: Θα είναι μειχτό πανηγύρι, ναι, είναι ελληνικό, αλλά γυρίζει γύρω στη γειτονιά, ο κόσμος της γειτονιάς θα είναι εκεί. Θα έχουμε και άλλες φυλές που θα είναι στο πανηγύρι μας. Μας τιμούν κάθε χρόνο όπως κάνουν κάθε χρόνο, θα είναι και αυτές οι φυλές εκεί πέρα. Ελπίζω φέτο, όπως βλέπουμε, ο καιρός να είναι καλός και να περάσουμε με δύο υπέροχες μέρες, το Σάββατο και την Κυριακή, και να πάμε μπροστά.
0: Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, αγαπητέ Χρήστο.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη. Ευχαριστώ το ακροατήριο και εσάς που είσαστε όλη την ώρα πλάι μας και δίπλα στην κοινότητα όλη την ώρα. Όλα τα κάνουμε για την κοινότητα, είναι για τα σχολεία μας.
0: Σωστά.
1: Και τις εκκλησίες μας. Γι' αυτό είμαστε εθελοντές και προσπαθούμε το καλύτερο τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
0: Πολύ ωραία, συνεχίστε. Και πάλι καλή επιτυχία, Χριστό.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, να είστε καλά και σας περιμένουμε όλους το Σάββατο και την Κυριακή τις 15 και τις 16.
0: Καλή επιτυχία.
1: Γεια σου. Γεια σου.
2: Το πιο ελληνικό διήμερο του καλοκαιριού έρχεται στο Park X. Στις 15 και 16 Αυγούστου, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την οικογένεια. Ελληνικό φαγητό, δροσερά ποτά, ζωντανή μουσική, χορός και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Πάρε την παρέα σου, φέρε την οικογένεια και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Στις 15 και 16 Αυγούστου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλοι στο Park X. Είσοδος δωρεάν.
3: Hellenic Flame Festival is just around the corner. Come join us on August 15 and 16 to celebrate Hellenic culture and community. Support our Hellenic community of Greater Montreal. Let's celebrate together the annual Hellenic Flame Festival in Park X on Saturday and Sunday, August 15 and 16. Free entrance for all.

0: Το πιο ελληνικό διήμερο του καλοκαιριού έρχεται στο Park X. Στις 15 και 16 Αυγούστου, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την οικογένεια. Ελληνικό φαγητό, δροσερά ποτά, ζωντανή μουσική, χορός και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Πάρε την παρέα σου, φέρε την οικογένεια και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Στις 15 και 16 Αυγούστου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλοι στο Park X. Είσοδος δωρεάν.
1: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347.

Πόσο καιρό αλήθεια έχετε να δώσετε στον εαυτό σας τη δυνατότητα να χαλαρώσει ή να ονειρευτεί υπό το σελινόφος, να απολαύσετε ένα βραδινό περίπατο μακριά από τους προβόλους της πόλης, να ταξιδέψετε στο άπειρο με όχημα τον φυσικό μας δορυφόρο? Η Πανσέλινος του Αυγούστου είναι ίσως μια από τις πιο κατάλληλες ευκαιρίες. Αφήστε τις ξενόφερτες δοξασίες για λυκάνθρωπους, βρικόλακες και όλα τα συναφή και εκείνους που θέλουν να βλέπουν την αθέατη και πάντα σκοτεινή όψη της Σελήνης, και πιαστείτε από το μύτο των δικών μας παραδόσεων και μύθων για να βρείτε τη δική σας έξοδο από το λαβύρινθο της καθημερινότητας. Αφαιθείτε για λίγες ώρες στη μαγεία αυτής της μοναδικής νύχτας όπου συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες. Με τις νεράιδες και τα ξωτικά όπως πίστευαν σε πολλές νησιωτικές περιοχές να πλημμυρίζουν τη νύχτα της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου τα δάση για να σκορπίσουν έρωτα σε ό,τι αγγίζουμε το ραβδί τους και να φεύγουν λίγο προτού ξημερώσει μαγεμένες και ίδιες, μοιράζοντας λύθη και συγχώρεση. Ή με τις μάγισσες, όπως λέγεται σε πολλά χωριά της Ηπείρου, που μαζεύονται στα ποτάμια. Λούζουν τα μαλλιά τους σε κρυστάλλινα νερά, φτιάχνουν μελόπιτες και με επικλήσεις κατεβάζουν το αυγουστιάτικο φεγγάρι για να κλέψουν λίγη από την πολύτιμη φεγγαροσκονή του που γιατρεύει τις ματιασμένες κοπέλες και έχει τη δύναμη να αλλάζει και να μεταμορφώνει τα πάντα. Οι προγονείς μας βάφτισαν στη μυθολογία μας τη Σελήνη Εκάτη. Τη λάτρευαν και την έτρεμαν έτσι όπως μόνος τους θεούς αρμόζει. Οι πλούσιοι Αθηναίοι για να αποκτήσουν την εύνοιά της, τις ετοίμαζαν και τις αφιέρωναν ειδικές τελετές γνωστές ως τα δείπνα της Εκάτης, με διάφορα κρυβά φαγόσιμα που τα άπλωναν στο σελινόφος ώσπου να χαθούν. Μπορεί βέβαια η θεά Εκάτη να ανήκει στη μυθολογία. Ίσως τελικά οι νεράιδες, τα ξωτικά και οι μάγισσες να κυκλοφορούν ελεύθερα μόνο στα παραμύθια. Το αυγουστιάτικο ολόγιο με φεγγάρι όμως θα κόβει βόλτες στον ουρανό μας όλη νύχτα. Αφήστε τους αστρολόγους να προβλέπουν εντάσεις και ουρλιαχτά. Χαλαρώστε και απολαύστε μια μαγική βραδιά. Άλλωστε κάτι τέτοιες νύχτες με τέτοιο φεγγάρι που μας δίνεται η ευκαιρία να απογειωθούμε δίπλα στο κύμα ή να απολαύσουμε έτσι απλά έναν περίπατο σε κάποια ξεχασμένη γραφική γειτονιά, είναι έτσι κι αλλιώς σκέτη μαγεία. Και η Πανσέλινος του Αυγούστου είναι πάντα άκρος μοναδική.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: Απανοτά είναι τα περιστατικά αφίξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από χθες το βράδυ. Μη επανδρομένο σκάφος της Frontex εντόπισε τρεις λέμβους, τις οποίες επέβαιναν συνολικά 147 άτομα. Οι καλές καιρικές συνθήκες στην περιοχή ευνοούν αυτές τις ημέρες τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, θέτοντας αυξημένη τιμότητα το λιμενικό σώμα στην Κρήτη.
4: Εντοπίστηκε σκάφος με 46 μετανάστες από το νότιο Σουδάν, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από το πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε ο εντοπισμός και δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς από μη επανδρομένο αεροσκάφος της Frontex να πλέει 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε σκάφος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Πυρεσιολογή των Επιβενόντων. Και σε αυτή την περίπτωση οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η τρίτη λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε τα εξημερώματα και πάλι από μη επανδρομένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex. Η θαλάσσια περιοχή 60 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων έπλεε σκάφος με 69 αλλοδαπούς, οι οποίοι αφού περισενελέγησαν, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Οι καλές καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως τριών μποφόρ, ευνοούν τις ημέρες αυτές τις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, θέτοντας αυξημένη ετοιμότητα το λιμενικό σώμα στην Κρήτη.
5: Πώς οι Τούρκοι απειλούν ξεκάθαρα με νέα κάσο και το γαλλικό πολεμικό ναυτικό? Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στον Great Sea Interconnector προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων και σχολείων στον τουρκικό τύπο, ο οποίος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ενεργή εμπλοκή της Γαλλίας στα ενεργειακά έργα της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα διαμηνύει ότι η υλοποίηση του έργου προχωρά κανονικά βασιζόμενη στο διεθνές δίκαιο και στην ευρωπαϊκή θωράκιση χωρίς να υποχωρεί σε απειλές ή παράνομους περιορισμούς. Το τουρκικό TR Haber Savunma, μια ημικρατική εξειδικευμένη τουρκική ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης, η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην τουρκική και διεθνή αμυντική βιομηχανία, τη διπλωματία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε εμπόλεμες ζώνες, αναφέρει για την Συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας. Μην έχετε ελπίδες, θα κυνηγήσουμε και το γαλλικό πολεμικό ναυτικό. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το τουρκικό ναυτικό δεν είχε επιτρέψει σε ιταλικό πλοίο που πραγματοποιήσε επιχειρήσεις να τοποθετήσει καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Κάσο προς την Κύπρο χωρίς άδεια από την Άγκυρα, τον Ιούλιο του 24. Μετά την βίαιη απέλαση του ιταλικού ερευνητικού σκάφους από την Γάβδο ανατολικά της Κρήτης, η Αθήνα σχεδιάζει τώρα μία ακόμη προσπάθεια, επλέκοντας αυτή την φορά τους Γάλλους. Η Ελλάδα ελπίζει ότι η ένταξη του γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο και επομένως το άμεσο ενδιαφέρον του Παρισιού θα δώσει νέα όθηση στην επιχείρηση πόντισης καλωδίων και θα βοηθήσει στον περιορισμό των αντιδράσεων της Τουρκίας. Μην έχετε ελπίδες, θα κυνηγήσουμε και το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, καταλήγει το ίδιο τουρκικό μέσο. Πρόκειται για μια κατάφορη απειλή από την Άγκυρα μέσω του τύπου προς την Αθήνα και το Παρίσι να μην επιχειρήσουν οτιδήποτε στο Αιγαίο χωρίς την τουρκική έγκριση. Η γαλλική σφήνα στο Αιγαίο έχει εξοργήσει το τουρκικό καθεστώς και αυτό θα γίνει σε πολύ μικρό διάστημα πασιφανές, ενώ σε 1 με 2 μήνες αναμένεται να περάσει το περιβόητο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο από μόνο του είναι ξεκάθαρα αιτία πολέμου με την Ελλάδα.
6: 30 χρόνια συμπληρώθηκαν από την διπλή δολοφονία των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού στην Κύπρο. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε μια βαθύτατα φορτισμένη εκδήλωση μνήμης με λόγια που δύσκολα έβγαιναν λόγω της συγκίνησης υποσχέθηκε να λογοδοτήσουν οι υπέτειοι, τονίζοντας ότι έχουν εκδοθεί 13 εθνικά και 5 διεθνή εντάλματα σύλληψης.
7: Ο Τάσος μαρτύρησε στα χέρια των αιμοσταγών δολοφόνων του κατά τρόπο απάνθρωπο, ενώ ο Σολομός δολοφονήθηκε την ώρα που εξέθετε στα μάτια της ανθρωπότητας, στα μάτια όλου του κόσμου, τα σύμβολα της παράνομης κατοχής. Το οφείλουμε στους χαροκαμένους γονείς των ηρώων μας, το οφείλουμε στον κύριο Σπύρο, το οφείλουμε στην κυρία Τασούλα, Το χρωστούμε στην Αναστασία, η οποία δεν ευτύχησε να γνωρίσει τον πατέρα της, αλλά ούτε και τον Σολομό. Τον πατέρα της και τον Σολομό που έγιναν οι πιο πρόσφατοι ήρωες των αγώνων και του λαού μας για απελευθέρωση.
6: Ο Τάσος Ισαάκ δολοφονήθηκε μαρτυρικά σε αντικατοχική πορεία μοτοσυκλετιστών που θέλησαν να περάσουν στα κατεχόμενα από Τούρκους, Τουρκοκύπριους και μέλη των Γκρίζων Λύκων που αποκαλούνται αντιδιαδηλωτές το 1996. Έσπευσε να βοηθήσει Ελληνοκύπριο, ο οποίος δεχόταν επίθεση από το πλήθος και τότε με ρόπαλα, λωστούς και πέτρες τον δολοφόνησαν. Όταν έγινε η κηδεία του, ομάδα διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και ο ξαδελφός του Σολομός Σολομού, θέλησαν να αφήσουν λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας στην πράσινη ζώνη. Σημειώθηκαν και πάλι επεισόδια με τις κατοχικές δυνάμεις και ο Σολομού, που ξέφυγε αρχικά, αναρριχήθηκε στον ιστό με την τουρκική σημαία στο φυλάκιο της πράσινης γραμμής για να την κατεβάσει. Δέχθηκε φωνικά πυρά που προήλθαν από την πλευρά των κατεχομένων.
5: Κίνδυνος πολεμικής κλιμάκωσης της κατάστασης στην Κύπρο. Ο κίνδυνος κλιμάκωσης της κατάστασης στην Κύπρο παραμένει σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις που παραχώρησε ο διευθυντής του δεύτερου ευρωπαϊκού τμήματος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γιούρι Πιλίψον, στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Οι δηλώσεις του, οι οποίες επαναλαμβάνονται σταθερά στις παρεμβάσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, αναδεικνύουν την ρωσική δυσαρέσκεια για την συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία είναι παρόμοια με αυτή στον Κάυκασο. Ο ίδιος σχολίασε αρνητικά την σταδιακή προώθηση εντός της νεκρής ζώνης και την περιφρόνηση των εξουσιών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, προειδοποιώντας για υψηλό κίνδυνο κλιμάκωσης. Σε συνέντευσή του, ο Ρώσος διπλωμάτης υποστήριξε ότι η φαινομενική ηρεμία στο νησί δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό δυναμικό έντασης λόγω των εκ διαμέτρου αντίθετων προσεγγίσεων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ως προς την επίλυση του Κυπριακού. Η ρωσική πλευρά εκφράζει έντονη ανησυχία για την κατάσταση κατά μήκος της πράσινης γραμμής. Έγινε ειδική αναφορά στα βία επεισόδια του Αυγούστου του 2023 στην περιοχή της Πύλας, όταν οι τουρκοκυπριακές εργασίες για κατασκευή δρόμου οδήγησαν σε συγκρούσεις με μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Ο Πιλίψον τόνισε ότι η πιθανότητα νέων εντάσσεων παραμένει υψηλή υπό τις παρούσες συνθήκες και επανέλαβε την σημασία της αποφυγής μονομερών ενεργειών που διαταράσσουν το status quo. Οι κινήσεις του τουρκικού και τουρκοκυπριακού προσωπικού στην νεκρή ζώνη συχνά θεωρούνται από τη Λευκωσία ως μέρος ενός ευρύτερου μεθοδευμένου σχεδίου σταδιακής εδραίωσης τετελεσμένων και επέκτασης του ελέγχου εις βάρος της πράσινης γραμμής. Οπότε οι Ρώσοι προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και ένας νέος πόλεμος στη Μεγαλόνησο. Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε Αθήνα. Είμαστε κοντά σε πολεμική σύγκρουση ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Εσείς τι θα κάνετε? Η Μόσχα κλιμακώνει λοιπόν την ρητορική της κατά της Αθήνας με τον διευθυντή του δεύτερου ευρωπαϊκού τμήματος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γιούρι Πιλίψον, να εξαπολύει ιδρυμία επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης. Σε συνέντευσή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ΤΑΣ, ο Ρώσος διπλωμάτης επέκρινε έντονα τη συνεχιζόμενη στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία. Ο Ρώσος διπλωμάτης ρωτήθηκε για περιστατικά που αποδίδονται σε ουκρανικά μη επανδρωμένα μέσα σε ελληνικά ύδατα και για το κατά πόσο αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Αθήνα σε επανεξέταση της υποστήριξής της προς τον Κίεβο. Ο Πιλίψον διευκρίνησε αρχικά ότι η σχετική αναφορά αφορούσε τον σύμβουλο του Έλληνα Πρωθυπουργού για θέματα εθνικής ασφάλειας, Θάνο Ντόκο, και όχι τον Υπουργό Εξωτερικών. Ο Πιλίψον συνέδεσε άμεσα την στάση της Αθήνας με την αποσταθεροποίηση και την αύξηση των κινδύνων ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η αυξανόμενη εμπλοκή των κρατών μελών της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, φέρνει το ΝΑΤΟ πιο κοντά σε μια ενδεχόμενη απευθείας επικίνδυνη στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία. Η ρωσική πλευρά έχει κατηγορήσει στο παρελθόν την ελληνική κυβέρνηση για ιδιαίτερο κινησμό, ισχυριζόμενη ότι ελληνικά όπλα χρησιμοποιούνται σε περιοχές της Ουκρανίας όπου διαβίουν ιστορικά κοινότητες Ελλήνων ομογενών. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στην πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης έναντι της Ουκρανίας. Οι ελληνικές αρχές, παρά την διαφωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού, έχουν εδώ και καιρό απαξιώσει τον εαυτό τους, παρέχοντας στρατιωτική αλλά και άλλη βοήθεια στο εγκληματικό καθεστώς του Ζελένσκι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι όπλα που παραδόθηκαν στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις από ελληνικά αποθέματα σκοτώνουν καθημερινά αμάχους που ζουν στην ζώνη της σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται και Έλληνες ομογενείς.
8: Σε άρθρο του στην τουρκική εφημερίδα Nefes, ο δημοσιογράφος Ντενίς Ζαϊρέκ αναλύει τους λόγους για τους οποίους οι Τούρκοι επιλέγουν μαζικά τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους. Η τάση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές σε διαμονή και φαγητό, στα φορολογικά κίνητρα και τη Visa Express που προσφέρει η Ελλάδα, αλλά και στον υψηλό πληθωρισμό της Τουρκίας. Στο κείμενό του, ο Ζαϊρέκ παρουσιάζει την αλματώδη αύξηση της τουριστικής κίνησης. Το 2025, πάνω από 1,5 εκατομμύρια Τούρκοι πραγματοποίησαν συνολικά 2,6 εκατομμύρια επισκέψεις στα ελληνικά νησιά, δαπανώντας περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις δείχνουν νέα αύξηση της τάξης του 25-30% για το 2026. Ο αρθρογράφος εξηγεί ότι η επιτυχία της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού. Η ελληνική πολιτεία στήριξε τον τουρισμό μειώνοντας τον φόρο προστιθέμενης αξίας στην εστίαση και τη διαμονή στο 13%, ενώ εφάρμοσε επιπλέον εκπτώσεις σε ακριτικά νησιά όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Κος. Η καθιέρωση της βίζας στην πύλη το 2024, το χαμηλό κόστος των ακτοπλοϊκών και η απουσία χρεώσεων για στάθμευση ή πρόσβαση στις παραλίες ενισχύουν την εικόνα μιας οικονομικής εμπειρίας. Στον αντίποδα, η τουριστική αγορά της Τουρκίας επιβαρύνεται από τον υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα και τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Συγκρίνοντας ένα τριήμερο ταξίδι στη Σάμο με τη διαμονή σε ξενοδοχείο στη Μαρμαρίδα, ο Ζαϊρέκ διαπιστώνει ότι το συνολικό κόστος στην Ελλάδα ήταν σχεδόν το μισό. Καταλήγοντας, ο αρθρογράφος επισημαίνει τη σημασία του ψυχολογικού κλίματος. Σε αντίθεση με την καθημερινή ένταση και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που επικρατούν στην Τουρκία, τα ελληνικά νησιά προσφέρουν στους επισκέπτες ένα περιβάλλον ηρεμίας, ευγένειας και φιλοξενίας.
9: Η Ιθάκη στο Ιόνιο Πέλαγος, στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Ελλάδας, βρίσκεται μακριά από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας και παρά τα κρυστάλλινα νερά και τους εντυπωσιακούς όρμους, δεν υπήρξε ποτέ ένας από τους καθιερωμένους προορισμούς των ταξιδιωτών. Τώρα όμως, μετά την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, λάτρης του Ομήρου και του Οδυσσέα, βάζουν την Ιθάκη στα πλάνα τους. Ο δήμαρχος της Ιθάκης περιμένει πως μετά τη χολιγουντιανή ταινία ο τουρισμός θα ανέβει, αλλά αυτό θα φανεί την επόμενη τουριστική σεζόν, όπως λέει χαρακτηριστικά.
10: Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί της ταινίας. Ο προγραμματισμός αυτός θεωρούμε θα γίνει από του χρόνου, όπου η ταινία αυτή σιγά σιγά θα παίξει σε όλο τον κόσμο και έτσι όλοι θα μπουν στην διαδικασία για να έρθουν στο νησί.
9: Από την άλλη, υπάρχουν επιχειρηματίες στην Ιθάκη που βλέπουν ότι έχει ξεκινήσει το νησί να γίνεται γνωστό παγκοσμίως μετά την προβολή της ταινίας.
11: Ήδη με τους τουρίστες που έχω επαφή συζητάνε για αυτό το έργο, ότι κάτι θα γίνει, άραγε αυτό έχει ήδη. Παρόλο που δεν έχει παιχτεί σε όλα τα σινεμά, σε όλα αυτά, έχει ξεκινήσει μια διαφήμιση και μια αναγνώριση από τον κόσμο βάσει σε αυτό.
9: Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων σουβενίρ γνωρίζουν εδώ και χρόνια τον κύριο λόγο που οι τουρίστες πηγαίνουν στην Ιθάκη και αυτός δεν είναι άλλος από τον Όμηρο και την Οδύσσια.
12: Έρχονται διότι γνωρίζουν για τον θρύλο του Οδυσσέα και του Όμηρου που έγραψε την Οδύσσια. Και νομίζω ότι γι' αυτό περισσότερο, αλλά είναι και ένα πολύ όμορφο νησάκι.
9: Η μόνιμη έκθεση Φως στην Ομηρική Ιθάκη παρουσιάζει αρχαιολογικά ευρήματα που συνδέουν τη σύγχρονη Ιθάκη με την πατρίδα του Οδυσσέα.
13: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
14: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Φιλέ μινιόν 19,48 το pound. Sirloin steak 3α 13,58 το pound. Βοδινό μπούτι 8,14 το pound. Βοδινός κιμάς 5,42 το pound. Μοσχαρίσια πλάτη 8,14 το pound. Φρέσκο κουνέλι 9,95 το pound. Κατεψυγμένα αρνίσια μπριζολάκια Νέα Ζηλανδίας 9,50 το pound. Στήθος κότας 5,87 το pound. Λουκάνικα, Ιταλικά ή Τουλούς 4,6 το pound. Αγελαδίσια φέτα 3 κιλά 29 και

0: σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corde, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.

0: παρικιακές δραστηριότητες.
1: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας Ιφιλία σας καλωσορίζει στην καινούργια περίοδο 2026-2027, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μεσημέρι, στην αίθουσα του Συλλόγου Αρκάδων στο Λαβάλ, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, και στο Μόντρεαλ, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο 821 Όγγιλβι. Ελάτε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε για όλα και να περπατήσουμε όλοι μαζί στην καινούργια χρονιά για να την κάνουμε χαρούμενη και σημαντική για όλους μας και για την ελληνική παρικία μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της φιλίας. Θα γίνει η εγγραφή μελών και θα προσφερθεί δωρεάν μεσημεριανό. Μουσική με τον Ανδρέα Πλαστουργό. Από τη φιλία.
2: Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας η Φιλία διοργανώνει έξοδο για breakfast την ερχόμενη 3η 18 Αυγούστου. Για πληροφορίες και συμμετοχή, τηλεφωνήστε στην Ιωάννα στον αριθμό 514-802-07-62. Επαναλαμβάνουμε, 514-802-07-62.
3: Walkathon 2026. Αγαπητά μέλη και φίλοι του Οργανισμού Τρίτης Ηλικίας η Φιλία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνεται από τη Φιλία για 20η φορά η πορεία για την ενίσχυση των Milson Wheels, του προγράμματος που πηγαίνει ζεστό φαγητό στα σπίτια ηλικιωμένων, αρρώστων και όχι μόνο. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα συναντηθούμε στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 σε Μαρτέν Ουέστ, για να βοηθήσουμε με μία έστω και μικρή προσφορά να μαζευτούν ορισμένα χρήματα για το τόσο αναγκαίο αυτό πρόγραμμα. Η εγγραφή είναι 10 δολάρια και το περπάτημα θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι στο κοντινό πάρκο. Θα γυρίσουμε στο Σύλλογο Αρκάδων, όπου θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες δωρεάν μεσημεριανό. Σας περιμένουμε να βοηθήσετε αυτό το πρόγραμμα, που τόσοι ηλικιωμένοι το χρειάζονται. Για τις δωρεές σας, μπορείτε να έχετε και φορολογική απόδειξη, εάν βέβαια σας χρειάζεται. Ελάτε και υποστηρίξτε την τρίτη ηλικία, γιατί και αυτή έχει τις ανάγκες της. Εκεί που είσαι ήμουνα, και εδώ που είμαι θα έρθεις.
4: Το πιο ελληνικό διήμερο του καλοκαιριού έρχεται στο Park X. Στις 15 και 16 Αυγούστου, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την οικογένεια. Ελληνικό φαγητό, δροσερά ποτά, ζωντανή μουσική, χορός και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Πάρε την παρέα σου, φέρε την οικογένεια και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Στις 15 και 16 Αυγούστου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, όλοι στο Park X. Είσοδος δωρεάν.
5: Hellenic Flame Festival is just around the corner. Come join us on August 15 and 16 to celebrate Hellenic culture and community. Support our Hellenic community of Greater Montreal. Let's celebrate together the annual Hellenic Flame Festival in Park X on Saturday and Sunday, August 15 and 16. Free entrance for all.
6: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με την κυρία Μέλπο Καματερού, Διευθύντρια της Ασπίδας της Αθηνάς. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
7: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Καλάθι με λεμόνια, 170 γραμμάρια, 1,49. Ποδαράκια κότας, 2,29 το πάουν. Φιλέ μινιόν, 16,99 το πάουντ. Ζυμαρικά λεπιντόρ, 500 γραμμάρια, 4 για 5 δολάρια. Φρέσκο λαβράκι καθαρισμένο, 8,99 το πάουντ. Φέτα, 100 γραμμάρια, 1,99. Ιταλικές ντομάτες ή πράσινες πιπεριές, 99 cents το pound.
7: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα supermarket Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.

0: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347.
2: Και κάπου εδώ φίλοι μας, το πρόγραμμά μας έφτασε στο τέλος του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο την ίδια πάντοτε ώρα. Γεια σας.

Yeah.